0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη.

καλά τον εαυτό μου, ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος. 89,8.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Πρωινό στον δρόμο.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Είναι καλύτερο να σπαταλήσεις λεφτά σαν να μην υπάρχει αύριο, παρά να σπαταλήσεις τη νύχτα σαν να μην υπάρχουν λεφτά.
2: Τι μπεμπέ, τα γνωστά.
3: Δεν το καταλαβαίνω.
1: Θέλει χρόνο.
4: Άκου τώρα, ούτε εγώ το καταλαβαίνω. Αλλά εγώ, εν αντιθέσει με σένα, γιατί είναι και 7 και 10 τώρα το πρωί, έκανα ένα.
3: Και πέρασε.
4: Και πήγα παρακάτω. Ενώ εσύ ήθελε να το αναλύσει. Αυτή είναι η διαφορά μα. Και μπράβο σου, το σωστό, το επαγγελματικό,
1: αυτό
4: το δικό
1: είναι.
4: Σου.
1: Μπράβο.
4: Αλλά εγώ.
3: Δεν είναι θέμα, θα σου εξηγήσω. Το χειρότερο απ' όλα είναι ποιο τώρα σε αυτή την ιστορία.
4: Ποιο.
3: Ότι ούτε ο Χρήστο έχει καταλάβει τι έχει πει.
4: Η αλήθεια είναι αυτό.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
5: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στι 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Η Εκκλησιά ως είναι η περίφημη κομμωδία του Αριστοφάνη, Αριστοφάνης, γυναίκες, ναι, στην εξουσία.
2: Πες, ποιος
1: έχει αφήσει ιστορία ως Βλέπειρος.
2: Ποιος έχει αφήσει ιστορία.
1: Δηλαδή παραμιλούσε, ναι, η Αθήνα και η Ελλάδα τότε.
2: Ποιος ηθοποιός.
3: Ο Θήμιος Καρακατσάνης.
2: Όχι, ψηλός. 1,92.
1: 1,96.
3: Ο Τζόνης Καλημέρης.
2: Δεν έχει παίξει ο Τζόνης.
1: Είναι Τζόνης όμως.
3: Ο Παφούρας.
2: Είναι Τζόνης όμως. Είναι ο Τζόνης. Ο Κορδόνης.
3: Τι λες.
2: Εντάξει, ήταν το ωραίο ανέκδοτο τη ημέρα. Κι όμως, ναι.
1: Συγγνώμη, γιατί γελάς. Πες, Χρήστο, που είχες δει την παράσταση.
2: Είχα δει.
1: Πες που είχες δει την παράσταση.
2: Από μόνο ένα. Καταπληκτικός.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
4: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
5: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Judith, come get your kid.
3: She's not home.
4: Two and a half men. Κάθε μέρα στις 4:25 το μεσημέρι. Στο Star.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Έχω κορδέψει πότε εγώ τον Χρήστο που πάει και κάνει εκεί τις θεραπείες του, που βάζει τα φύκια, τα αγκούρια, τα σπά του, τα μασάζ του.
2: Εννοείται δεν θα με κορδέψει γιατί τον έχω δει να κόβει τα νυχάκια του, τον ποδιό.
3: Καταρχάς πηγαίνει ο ίδιος. Δεν
1: είχα να κόψει τα νυχάκια μου.
3: Μανικιούρ, όχι, κάνω. Όχι, μανικιούρ,
1: πεντικιούρ. Όχι, δεν κάνω μανικιούρ, κάνω μόνο πεντικιούρ.
3: Βάζεις μάσκες στο πρόσωπο.
2: Έχει πάει σε αυτό με τα ψαράκια του.
3: Βέβαια.
2: Και μου λέγε του πόσο ωραία είναι. Μπορεί να με κορδέψει, όχι.
1: Φίσπα, φίσπα.
2: Έχω στοιχεία γι' αυτό.
1: Ό,τι νιώθει καλά ο καθένας, Κατερίνα μου.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Μια και λέγαμε πριν για τους Καραλίδες, να πούμε ότι είχες δίκιο γιατί υπάρχει και Γιάννης Καραλής.
2: Υπάρχει και Γιάννης Καραλής.
1: Δεν φαντάζεσαι πόσα τραγούδια έχει γράψει.
2: Όχι,
1: όταν βλέπω
2: γιατί
1: αεροπλάνο.
2: Έχει συνέντευξη, γι' αυτό σου λέω.
1: Ωραία, πες μου τρία τραγούδια που έχει γράψει ο Γιάννης Καραλής.
2: Όντως, έχει συνεργαστεί πολύ με τη Σοφία Αρβανίτη.
1: Αυτό βέβαια το λέει Λίτσα Γιαγκούση.
2: Αυτό είναι όμως η Λίτσα Γιαγκούση. Έχει ώρα πολύ δίκιο. Όταν βλέπω αεροπλάνο.
1: Μου έρχεται να σου την κάνω.
3: Άλλο.
1: Γιατί τα 5.000 δεν είναι πετσελάκια.
2: Βεβαίω
1: Γιάννης Καραλής.
3: Γιατί τα 5.000. Δεν είναι πετσετάκια.
1: Πάει αγάπη μου, πάει με άφησε
2: πάει
1: μόνο σε κάποια γωνιά.
2: Μπράβο. Πάει με άφησε μόνο σε κάποια γωνιά.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Ο πανηγυρισμός των φιλάθλων της Νορβηγίας και των παιχτών έχει κάνει τρομερή αίσθηση, γιατί έρχεται από τους Βίκινγκ και κάνουν τι, κάνουν ότι κοπηλατούν. Χτυπάνε με ένα τύμπανο. Φιλάθλων της Νορβηγίας και των παιχτών έχει κάνει τρομερή αίσθηση, γιατί έρχεται από τους Βίκινγκ.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Γιατί από το ψωμάκι, ρωτάει σε ένα εστιατόριο η κυρία, ακούγεται σιρήνα περιπολικού?
2: Είχε μέσα κανένα σκουλικάκι.
1: Είναι πολύ σπορό.
3: Πράγματα τώρα διανόητα.
1: Πολύ σπορό.
2: Καλό. Τίμιο.
1: Συμπαθητικό. Όχι. Χριστό, από αυτά που ακούστηκα πριν καλύτερο.
2: Από ποιο? Μια στιγμή, να καταλάβω.
1: Από την ανάλυση του ζωδιακού χάρτη τη προηγούμενη πέμπτη.
2: Συμφωνώ.
1: Είναι καλύτερο.
2: Συμφωνώ.
1: Από τον προβληματισμό τη Στέλλα. Είναι καλύτερο. Χωρί δεύτερη σκέψη. Είναι καλύτερο. Είναι καλύτερο.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
4: Έχες το βράδυ, είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με.
0: Νούμερο 4.

0: Δρόμος. 89,8.
1: Ελένη Πορέιρα, Hybrid Tour.
2: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
1: Ελένη Πορέιρα, Hybrid Tour.
2: Μαζί της η Μαρζό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μην λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Και δεν ξέρω αν το διαβάσατε, αλλά μεγάλο δέος και συγκίνηση, η μορφή του Ανδρέα Παπανδρέου εμφανίστηκε, λέει, σε φρυγανιά του Αλέξη Τσίπρα.
2: Δεν τρέπεστε.
3: Είδα την έκταση του κορδόνι. Από τα πιο ωραία που είχε κάνει στο Βατράχι.
4: Φανταστικό.
3: Είναι έπος, έπος πραγματικά.
4: Καλά, έπος ήταν από το Βατράχι.
3: Ναι.
4: Και το ότι ξεκινάει η περιοδία με τους Gypsy Kings.
3: Καλά,
4: η Αφροδίτη Αντινοπούλου. Επίσης ήταν τέλειο αυτό.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

Από την πρωτεύουσα της Ελλάδας είναι ο Δρόμος 89,8. Είναι η Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Πρωινό στον δρόμο, εδώ είναι ο Δημήτρης ο Αρετάκης, απέναντί μου ακριβώς, με τα ακουστικά, δίπλα μου είναι ο κύριος Κορδόνης, Ιωάννης Κορδόνης, καλημέρα
2: σας. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Αριστερά είναι μια άδεια καρέκλα, αλλά έρχεται η Καταρίνα Καραβάτου, μπότι λιαρισμένη.
2: Κοιτάμε εδώ ένα χάρτη για με τον Χρήστο που είναι κάτα πράσινος και προσπαθούμε πραγματικά να δούμε πού μπορεί να έχει μποτιλιαριστεί η Καταρίνα.
1: Κάπου θα είναι, βλέπω κάτι κοκκινάκι.
2: Βλέπεις ένα κόκκινο εδώ, είναι αυτό. Στην κάτω βλιχάδα, φίλε. Κάτω είναι βλιχάδα. Στην κάτω βλιχάδα, δίπλα από τη Νέα Πέραμο. Εκεί όντως
1: έχει
2: κόκκινο.
1: Έχει κόκκινο. Εκεί πέρα,
2: είναι η επαρχιακή οδός Μεγάρων Περαχώρας. Τι κάνει εκεί άραγε?
1: Από εκεί πάει.
2: Για αυγά που έχει πάει στα Μέγαρα. Έχουν
1: Πεντέλη κατεβαίνει από εκεί να κόψει δρόμο και να
2: έρχεται μέσω Μεγάρων. Εντάξει, μεγάρων, έχει λογική, έχει λογική.
1: Οπότε, περιμένω μεν.
2: Μέγαρα, Μέγαρα, τι να κάνουμε, τι γίνεται?
1: Όλα καλά, σαν σήμερα να πούμε ότι έχουμε ένα πολύ δυνατό γεγονός. Έχουμε τον υπερσιβηρικό σιδηρόδρομο, ολοκληρώθηκε ο υπερσιβηρικό σιδηρόδρομος Μόσχα Βλαδιβοστόκ. Πόσα μίλια μήκος έχει?
2: Όλη η διαδρομή. Ω, δύσκολο πολύ. Πάρα πολλά πρέπει να είναι. Θα πω
1: 4.000. Κατερίνα θα πει.
2: Τώρα παίζεις μίλια,
1: 7.000.
2: Όχι χιλιόμετρα, δεν ξέρω.
1: Μίλια.
2: Θα πω 4.000.
1: 4.607 μίλια. Α, πολύ σωστά.
2: Έλα, καλά,
1: πολύ καλά πήγες. Ναι, ναι. Πόσες μέρες?
2: Έχεις μπει ποτέ?
1: Όχι, ρε, όχι.
2: Τι ωραίο πρέπει να έχω ένα φίλο που το έχει κάνει. Όχι όλο. Είχε πει από Μόσχα και πήγε μέχρι ένα σημείο.
1: Ξέρεις πόσες μέρες είναι?
2: Όλη η διαδρομή.
1: Με το γρήγορο, υπάρχει ένα γρήγορο.
2: Ναι, πάνω από μήνα πρέπει να είναι.
1: Όχι, όχι. Με το γρήγορο είναι 7 μέρες, κρατάει όλο. Από τη Μόσχα μέχρι το Βλαδιβοστόκ. Εντάξει. Ρε φίλε, δεν πάει με.
2: Όχι, εντάξει, κάνουν στα πλάνα.
1: Το άλλο είναι ολόκληρο ταξίδι που κάνουν, που σταματάνε.
2: Αυτό, σταματάς, βλέπεις, συνεχίζεις. Ναι, εντάξει.
1: Υπάρχει ένα τέτοιο ταξίδι που κάνεις. Μαζί με διαμονές δηλαδή. Αυτό είναι.
2: Αυτό. Ναι, ναι. Άμα το πας ερή, εντάξει.
1: Λοιπόν.
2: Τι άλλο έχουμε για το σαν σήμερα? Δώσε κανένα θάνατο.
1: Άλλο. Α, θάνατο.
2: Δώσε κάτι για να μπούμε έτσι.
1: Από θάνατο έχουμε Κώστας Καριωτάκης. Σήμερα, σαν σήμερα 1928, ο Σωτήρης ο Πέτρουλας, ο Έλληνας φοιτητής και στέλεχος της νεολαίας Λαμπράκη, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια φοιτητικής διαδήλωσης, έτσι κατά της αποστασίας στην Αθήνα. Αυτά είναι δύο πολύ σημαντικά γεγονότα. Και έχουμε και σαν σήμερα γέννηση του Έρνεστ Χέμιγουέι 1899.
2: Με όλο το σεβασμό. Πέρσι προσπάθησα να διαβάσω Hemingway για πρώτη φορά, δεν είχα διαβάσει και δεν πήγε πολύ καλά.
1: Γιατί?
2: Δεν ξέρω. Πήρα το γύρο και τη θάλασσα.
1: Α, μάλιστα.
2: Εντάξει.
1: Δεν το...
2: Πήρα 2-3, δεν ξέρω, δεν μου κάνει πολύ.
1: Είναι ωραίο να το βγάλεις όμως μια φωτογραφία, μια selfie στην παραλία τώρα που τελειώνουμε αυτή την εβδομάδα.
2: Για φωτογραφία είναι πολύ ψάχνουμε.
1: Ο δικός μας υπερσιβηρικός Γιάννη τώρα τελειώνει.
2: Πραγματικά. Ποιε 7 μέρες και.
1: Δηλαδή.
2: Περσιβηρικός.
1: Δυνατός, έτσι.
2: Και με δύσκολες, με χιονοθύελες στη μέση.
1: Πίστευτο.
2: Με δύσκολες καταστάσεις.
1: Τελειώνουμε αυτή τη βδομάδα.
2: Πού φτάνουμε, πού είναι το τέρμα? Βλαδιβοστόκ.
1: Βλαδιβοστόκ,
2: φτάνουμε,
1: φίλε.
2: Βλαδιβοστόκ.
1: Έτσι,
2: την Παρασκευή θα είμαστε Βλαδιβοστόκ.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει ίχνος κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Ό,τι και μπορεί να σας πει κάποιος, μην το πιστέψετε. Πραγματικά δηλαδή. Πολύ λίγες καθυστερήσεις στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Ναι, λίγο περίμενε.
2: Σε παρακαλώ,
1: να τελειώσουμε και μετά.
2: Πολύ. Μπράβο, μπράβο.
1: Να σεβαστούμε
4: καλημέρα,
1: λίγο τον
4: καλημέρα,
1: καιρό.
4: Καλημέρα.
1: Σεβάμαστε τον καιρό και μετά. Ναι, ναι.
2: Άνοδος λεωφόρου Κηφισού από Σεπόλια μέχρι και Αγίου Αναργύρου. Η λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι προς το Σκαραμαγκά. Λίγες, μικρές, ελάχιστες καθυστερήσεις στην έξοδο της Αττικής Οδού προς την Αθηνών Λαμίας.
3: Ο καιρός σήμερα.
2: Συνεχίζεται η ζέστη. Χθες σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας πέρασε τους 41 βαθμούς η θερμοκρασία. Παραμένουμε σε πολύ έτσι, δύσκολη κατάσταση.
1: Μέχρι
2: η θερμοκρασία
1: Τετάρτη,
2: μέχρι την Τετάρτη, από Πέμπτη θα δροσίσει κάπως. Σήμερα 38 με 39 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία. Στη Θεσσαλονίκη μπορεί να περάσει τους 41.
1: Α, μάλιστα. Λοιπόν, μόλις μπήκε μέσα η Καταρίνα Καραβάτου, όπως καταλάβες, Γιάννη.
2: Εντάξει, 5 λεπτά για
1: δικαιολογία. Ακούσαμε με τα κλειδιά, πέταξε τα κλειδιά και είναι έξαλλη. Γιατί, Καταρίνα?
4: Τι κίνηση είναι αυτή?
1: Σε ποιο σημείο?
4: Εγώ δεν ξέρω.
1: Σε ποιο σημείο?
4: Καταρχάς,
2: στα μέγαρα. Καταλήξαμε ότι είσαι στα Μέγαρα.
1: Είδες από επαρχιακή. Ένα κόκκινο.
2: Μεγαρών. Εκεί έχει κίνηση.
4: Εγώ παίρνω μια συγκεκριμένη.
1: Υπερταχεία του υπερσιβηρικού.
4: Όχι. Μπαίνω στην Αττική Οδό και μετά στρίβω.
1: Μάλιστα.
4: Στη στροφή έχει έργα.
1: Α, μάλιστα. Και.
4: Και δεν ξέρω. Και μετά είχε ωραία. Παντού κίνηση. Είχε νταλίκες φουλ.
1: Μάλιστα.
4: Και μέχρι και στο στενό εδώ πέρα.
1: Χαμός.
4: Διασταυρώθηκα με μία νταλίκα. Mm-hmm. Δηλαδή θέλω να σου πω. Άμα είναι να το πάθεις.
1: Είναι.
4: Το παθαίνεις all the way.
1: Το παθαίνεις. Προσοχή λοιπόν, σε ποια έξοδο να ξέρουμε.
4: Στην έξοδο της Αττικής προς την Εθνική.
1: Προς την Εθνική.
4: Εν τω μεταξύ έχω βγάλει και φωτογραφία να σας δείξω.
2: Ναι, ναι. Αρχείου.

0: Δρόμος 89,87 και 9 εδώ είμαστε. Είπαμε, Καθαρίνα, ότι ο υπερσιβηρικός οδικός μας τελειώνει. Μάλλον η εκπομπή μας ήταν στον τον υπερσιβηρικό που τελειώνουμε τώρα. Έτσι, πάμε για τον Βλαδιβοστόκ και έχουμε τις τελευταίες τάσεις. Πώς αισθάνεσαι, τι έχεις να πεις εσύ?
1: Αισθάνομαι...
0: Τα θέλεις ξανά να συνεχίσουμε? Δηλαδή, αν σου λέγαν όχι, θα συνεχίσουμε το ταξίδι και μέσα στο καλοκαίρι. Θα πάμε μέχρι.
1: Δεν γίνεται, γιατί θα ταυτίσω. Κατάλαβες. Γιατί έχω να κάνω και 3 χρόνια διακοπές εγώ.
0: Οπότε όχι, 3-2. Τρία γιατί?
1: Τρεις σεζόν, ρε παιδί μου. Δουλεύω σερί.
0: Και το προηγούμενο καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Ήσουν και το προηγούμενο. Όχι εδώ, Γιάννη, που διακοπάρες. Συγγεννάει διακοπάρες.
2: Δεν τρέπεστε λίγο μέχρι να περάσετε τόσο τον ήλωτα.
0: Σε 2 μήνες.
2: Τον σκλάβο.
1: Που τον έχουμε στα πούπουλα, που τον έχουμε στα πώς και πώς, δηλαδή πραγματικά.
2: Από 24 Ιουλίου.
1: Έκανε σολάρι.
2: Αν τολμήσει κάποιος. Πώς?
1: Έκανε σολάρι.
2: Κάηκα χθες.
1: Α, εντάξει.
2: Κατέβηκα στο χωριό μου νοήμερη, στα Βουνάρια, μετά την εκπομπή. Έφυγα, πήγα να αφήσω κάτι πράγματα και λέω να μην κάνω μια βουτιά. Και κάνω μια βουτιά. Αλλά επειδή δεν είχα πάει για να κάνω βουτιά, είχα πάει μόνο για να αφήσω τα πράγματα. Δεν έβαλα τίποτα αντιλιακά, τέτοια που είχε το κεφάλι μου.
1: Πηγαίνει πολύ όμω.
2: Τι μου πηγαίνει, έχω καεί, πονάω σχεδόν.
1: Συγγνώμη, αν πονά δεν το έλεγα γι' αυτό.
2: Άρπαξα.
0: Είδε βούλα, Γιάννη, και
2: δεν είδα. Έφυγα τρέχοντας, έκανα μια βουτιά και έφυγα. Έλεγα λοιπόν, συγγνώμη, γιατί είναι, αλλά είναι σημαντικό, από 24 Εβδόμου μέχρι 23 Οκτώβου, αν τολμήσει κάποιος απλά να με πάρει τηλέφωνο, να μου στείλει μήνυμα, να με σκεφτεί έστω, πραγματικά δεν
0: θα έλεγα τίποτα, μέχρι τίποτα. 20 θα έλεγα εγώ Οκτώβου.
1: Και εγώ 20 θα έλεγα.
0: Θα σου έλεγα, πιστεύω.
1: Εγώ, και εγώ αυτό νομίζω.
0: Το 23
1: από μόνος σου.
0: Κάπως ακούστηκε υπερβολή. 20 Οκτώβου.
2: Θα με πάρει τηλέφωνο 20 Οκτώβου.
0: Από 20 Οκτώβου, ναι.
1: Όχι, δεν θα σε πάρουμε, θα σε βλέπουμε από
2: 20. Αλλά 28, τι μέρα είναι 28? Περίμενε. Να είμαι 28.
1: 20, ναι.
2: 20 είναι Πέμπτη.
1: Πέμπτη είναι ωραία μέρα.
2: Πέμπτη τώρα θα το πάμε.
1: Είναι ωραία μέρα, Πέμπτη. Χρήστο μου είναι 20,
0: Πέμπτη, Πέμπτη,
2: 23 πρωί, μιλάμε στο 23 πρωί, κερνάω το στάκι.
1: Ξέρεις τι, να σου πω κάτι, Χρήστο. Το 20 δεν είναι καλύτερο από το 17. Έτσι πρέπει να το πούμε, να σκέφτεται.
2: Δεν έχει τελειώσει το πανηγύρι 17, το 15 Αύγουστο. Κρατάει 3 μέρες.
1: Πώς δεν έχει τελειώσει?
2: Σε εμάς δεν έχει τελειώσει. Κρατάει 3 μέρες, σου λέω.
1: 15,
2: 16, 17.
0: Καύσωνας και ταξικές ανισότητες διαβάζω.
2: Το πανάκριβο προνόμιο επιβίωσης
0: σε έναν πλανήτη που βράζει.
2: Ακούς, Κατερίνα.
0: Αυτός είναι ο τίτλος.
2: Ακούς,
1: πρέπει να μείνει.
0: Ούτε ξέρουμε.
2: Γιατί δεν υπάρχει.
0: Απλώς το διαβάζουμε.
1: Είμαστε σε κατάσταση, έχει τελειώσει και το Μουντιάλ τώρα, δεν είναι η κατάσταση.
0: Καλά, μια κατάθλιψη εγώ την έχω.
1: Το βλέπεις.
0: Το έτσι το νιώσα κανονικά, θέλω να σου το πω.
2: Υπάρχει.
0: Ένιωθα
1: ένα κενό,
0: αδιανόητο. Δηλαδή λέω πώς είναι δυνατόν.
1: Τι ζωή είναι αυτή τώρα ξαφνικά.
0: Απίστευτο, απίστευτο.
1: Πάντως εγώ εχθές με μια φίλη μου λέγαμε ότι αυτό που παρακολουθήσαμε στον τελικό ήταν, ρε παιδί μου, μεγάλη απογοήτευση.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή όταν...
0: σπάνια η τελική είναι
1: καλή. Πηγαίνει, ταν και όλο αυτό το πράγμα γίνεται όλο και πιο έντονο. Μετά να βλέπεις αυτό το match, ενώ ακόμα και η Αγγλία με τη Γαλλία παίξανε τέλεια.
0: Καλά, η Αγγλία με τη Γαλλία παίξανε τέλεια γιατί δεν είχε την ίδια πίεση.
2: Ήταν χαλαρή, ήταν σαν φιλικό.
0: Είχε κάποια τέτοια στοιχεία.
2: Δεν υπήρχε διακύβευμα μεγάλο.
0: Αλλά τα πραγματικά παίξαν υπέροχα και οι δύο ομάδες.
1: Ναι, αίρεση, τι ωραίο ήταν αυτό.
0: Εδώ ήταν μονόλογος, ήταν η Ισπανία, είχε 30 φάση μέσα στην περιοχή, η άλλη μία-δύο.
1: Κάποια στιγμή σχέση που έβγαλε και το γράφημα στο...
2: Τα σουτ που λέγει 20-0.
0: Ναι.
2: Σε κάποια στιγμή.
1: Όχι, αυτό που τις ευκαιρίες, τι γίνεται εκεί πέρα, και ήταν όλο κόκκινο πάνω στην... πώς τη λένε, στην Ισπανία. Και 2 γραμμούλες κάτω στην Αργεντινή. Ήταν τρομερό, εσύ.
0: Εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση ο τερματοφύλακας της Ισπανίας.
1: Υπέροχος. Α, της Ισπανίας.
0: Της Ισπανίας. Καλά, ο Μαρτίνα τα έκανε
2: το παιχνίδι. Δεν μπορούσε να κάνει.
0: Αλλά που στο τέλος, όταν τελειώνει το παιχνίδι, πάει και δίνει συγχαρητήρια
2: σε
0: όλους, μα σε όλους τους Αργεντίνους. Είναι κάτω ξαπλωμένοι, και πήγε σε όλους. Ένα προς ένα πήγε.
2: Ένα που τον είχε πάρει ύπνο, το σκέπασε όπως ήταν κάτω. Πολύ καλός, πολύ καλός.
0: Ύπνο δεν νομίζω, έκλειγε μάλλον.
2: Όχι,
0: νομίζω. Ύπνο...
2: Και ο Γιαμάλ, πολύ ωραία σκηνή που πήγε να αγκαλιάσει
0: το Μέση. Ο αδερφός του Γιαμάλ.
1: Ο αδερφός του Γιαμάλ.
0: Η μεγάλη φάτσα
1: του
0: Μουντιάλ. Ο οποίος είναι ίδιος με τον Γιαμάλ όταν ήταν μικρός. Όταν τον είχε φωτογραφηθεί με το Μέση. Μπουλουκόφατσα δηλαδή. Φοβερή.
1: Ανέβασε ο Γιαμάλ και την κοπέλα του. Την είδες?
0: Ναι.
1: Την Ινέση.
2: Κουκλά. Έχει κοπέλα. 18 χρονών παιδί έχει κοπέλα.
1: 19.
2: Α, επιτρέπεται.
0: Χαμός, βέβαια.
2: 19 χρονών, Κατερίνα. Νάνο Αρίωνας 19 χρονών και να ανεβάζει την κοπέλα του. Τι θα λες εσύ.
0: Σκέψου τώρα.
2: Τι θα λες εσύ, πες μου.
0: Να έχεις γιο 19 χρονών. Η μητέρα τον έχει κάνει στα 16.
2: Του Γιαμάλ.
0: Του Γιαμάλ. Ναι. Γι' αυτό έκανε μετά και το πιτσιρικά. Είναι πολύ μικρή. Ο γιος της ήδη έχει κερδίσει Euro και Μουντιάλ.
1: Δηλαδή πραγματικά.
0: Έχει κερδίσει Euro και Μουντιάλ. Και έχει ακόμα πόσα. Δεν έχει 15 χρόνια. Για πλάκα. Έτσι όπως εξελίσσεται το ποδόσφαιρο πια.
1: Ο άλλος σου ανοίξει τη showbiz. Δεν θα κάνει τέτοια. Φαίνεται.
0: Ο άλλος. Μικρός της. Σουτάρει ήδη. Σουτάρει. Για να δούμε.
2: Εγώ στα 19 μην σας πω τι είχα κάνει.
1: Τι είχες κάνει.
2: Άντε τώρα να μην πω σε σύγκριση με το Γιαμάλ.
1: Να σου πω, είχες περάσει στο Πολυτεχνείο όμως.
2: Μόνο αυτό.
1: Για σκέψτε το κι αυτό.
2: Δεν είχα πάει διακοπές τότε στην Πάρο.
1: Στην Πάρο.
0: Είχες κοριτσάκι τότε.
2: 19 χρονών, όχι.
1: Ούτε καν, ρε.
2: Πώς να κάνω να μαζί. Ή έπρεπε να περάσω στο Πολυτεχνείο ή να έχω χωρίσει.
0: Σε λίγο έχουμε letter game. Letter game, ετοιμαστείτε. Πάρτε μας τηλέφωνο.
2: Καλά, έχουμε πάρα πολύ ωραίο δώρο.
0: Πάρτε μας τηλέφωνο τώρα.
2: Υπηρέτης δύο αφεντάδων με τον υπέροχο μοναδικό Βασίλη Χαραλαμπόπουλο σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα για θέατρο βράχων. Μην τολμήσετε να μην πάρετε.
0: Όχι.
2: Τηλέφωνο.
0: Όχι,
1: θέλει να πει για την παράσταση ο Χριστός.
0: Πάρτε μας τηλέφωνο. Όχι, το έχω δει.
2: Ναι, αυτό. Υπηρέτης διαφεντάδων.
0: Ωραίο. Έχω να πω ωραίο.
1: Ναι, αυτό.

0: Ρε το Μπαγκαράκα, παίζει ακόμα
1: δυνατά. Είδες, μπαγκαράκα, πολύ δυνατά η Ντάρα.
0: Λοιπόν, είναι ο δρόμος 89,8, είναι 7 και 18 παιδιά. Και έχω να σας πω ότι ένα απλό λάθος στην εγκατάσταση ενός μετρητή νερού κόστησε ακριβά σε μια συνταξιούχο, η οποία βρέθηκε να πληρώνει πολύ περισσότερα χρήματα από όσο υπολόγιζε, παιδιά.
2: Λάθος εγκατάσταση στο μετρητή.
0: Συνταξιούχος, θα σου δώσω τον τίτλο, ναι, για να σε βοηθήσω. Συνταξιούχος εγκατέστησε το μετρητή νερού ανάποδα. Και έτσι.
2: Ανάποδα εννοείς το πάνω κάτω, το μέσα έξω, το δεξιά αριστερά.
0: Έβαλε μόνη της, αντί να ζητήσει από κάποιον να της τον εγκαταστήσει, έβαλε μόνη της το μετρητή ανάποδα.
1: Αρχικά, μπράβο που μπορεί να βάλει ένα μετρητή έστω και ανάποδα.
0: Θα τα καταφέρω μόνη μου.
1: Αυτό.
0: Ναι, αλλά η συνέπεια ήταν.
2: Τα λέω εγώ, ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν τις δουλειές
0: που τους αναλογούν. Βέβαια.
2: Άστο μετρητή. Γιάννη, χάλα στο καζανάκι. Και τι να κάνω είναι η απάντηση. Να έρθει να το φτιάξει ο υδραυλικός.
0: 70 ευρώ. Παρακαλώ, ευρώ, χωρίς απόδειξη.
2: Φαντάσου, μέχρι και εγώ θα δώσω τα 70 ευρώ.
1: Μέχρι και θα φτάσουμε.
2: Ναι, γιατί δεν μπορώ να εμπλακώ εγώ με το. Για να το βάλω ανάποδο το καζανάκι και αντί να πάει τον ένα από τη μία, πάει από την άλλη. Χρήστο,
0: πάει προς τα κάτω.
2: Πάει προς τα κάτω, φαντάζεσαι.
1: Αν βάλεις ανάποδο.
2: Αν αντί να το τραβήξει, μα τα πετάξει προς τα πάνω.
1: Σαν τα φίδια που αρχίζει
2: και γίνεται εκεί. Ηφαίστειο. Δεν είναι πράγματα να παίζει αυτά, φίλε.
0: Θέλει προσοχή, παιδιά.
2: Δεν είναι πράγματα να παίζει αυτά.
0: Προσοχή στην καζάν. Με τα καζανάκια δεν παίζεις.
1: Παιδιά, είναι από τα χειρότερα τα καζανάκια. Γιατί έτσι και πάθει κάτι το καζανάκι, μετά τα πράγματα στο σπίτι παίρνουν μια άλλη τροπή.
0: Υπάρχει περίπτωση ο υδραυλικός να έρθει σπίτι, ακόμα και για να έχεις, ξέρω εγώ, ένα κουμπάκι να κάνει, ένα τσακ.
2: Ξέρω τι θα πεις, και να μην δείξει μεσοχλουτιαία πτυχή.
0: Καλά αυτό,
1: εντάξει. Όχι, να μην πάρει 70.
0: Μπράβο, να φύγει κάτω από 70.
2: Όχι, και συμβουλή να δώσει μόνο.
1: Δεν είναι έτσι. Εμένα έρχονται και μου δίνουν συμβουλές, ας πούμε, γιατί δεν μου παίρνουν χρήματα.
2: Εσύ είσαι Κατερίνα Καραβάτου.
1: Τι σχέση έχει αυτό.
2: Έρχεται άλλο, σε βλέπει εκεί πέρα λαμπερή, όμορφη. Α, λέει εντάξει, Κατερίνα μας. Άμα έρθει και δει εμένα, θα μου πει. Για να μου 50 ευρώ αγόρι.
0: Ο υδραυλικός που σου στείλε εγώ δεν σου πήρε λεφτά.
2: Του πρέπει να τα βάλει σε ένα μετά.
0: Βάλτε
2: στον κύριο Χρήστο.
0: Γιατί πήρε μια εκατομμυρντάρα μένα μετά.
2: Γι' αυτό. Ήταν και τη Κατερίνα μέσα. Ήταν και τη Κατερίνα μέσα.
1: Ξέχασα να τα βάλω, ρε Χρήστο, sorry.
0: Λέω τι έγινε, ρε. Πόσο ακρίβεινε. Τώρα κατάλαβα, μάλιστα.

0: δρόμος 89,8723 και διαβάζω ένα ωραίο εδώ πέρα που βρήκα ένα απόφθεγμα. Δεν ξέρω ποιος το έχει πει, αλλά μ' αρέσει, θα το λέω από εδώ και πέρα.
1: Μπορείς να το οικειοποιηθείς, είναι από αυτά.
2: Πάρ' το δικό σου. Αν δεν το έχει κανείς, μπορεί να το πάρεις.
1: Ναι, ρε, εσύ, μπορείς. Μπορείς.
0: Οι άνθρωποι γίνονται τυφλοί μπροστά στα λάθη τους, ποτέ όμως σιωπηλοί μπροστά στα λάθη των άλλων. Ωραίο.
1: Εντάξει, καλό.
0: Πάρα πολύ. Μάλλον δεν έχει καταλάβει. Μάλλον δεν έχει ξυπνήσει ακόμα. Δεν έχει καταλάβει. Το ξαναλέω για να μην το καταλάβει. Γιατί δεν το έχει καταλάβει.
2: Ναι, για να
0: γιατί αλλιώ θα πει καταπληκτικό.
1: Το κατάλαβα. Μπορώ να σου πω το νόημα.
0: Οι άνθρωποι γίνονται τυφλοί μπροστά στα λάθη του.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν τα αναγνωρίζουν δηλαδή. Ποτέ όμω σιωπηλοί μπροστά στα λάθη των
2: άλλων. Πάντα βλέπουν τα λάθη.
0: Είναι τεράστιο απόφθεγμα. Γιατί αυτό συμβαίνει συνέχεια. Εγώ το βλέπω συνέχεια. Όλοι κοιτάνε και κρίνουν του άλλου. Ποτέ όμω δεν κρίνουν τον εαυτό του. Το θεωρώ υπέροχο. Το βλέπω συνέχεια μπροστά μου.
1: Εσύ από μόνο σου τώρα. Χίλια συγγνώμη, έτσι. Έχει πει πολύ καλύτερα. Από μόνος, όχι που τα διάβασες κάπου.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Έχεις πει πολύ καλύτερα από αυτά. Μιλάς πολύ καλύτερα από αυτό.
0: Δεν είναι μεγάλη αλήθεια αυτό. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό.
1: Σκέψου
0: λίγο. Συγγνώμη, το κατάλαβες, για πες.
1: Και εγώ το κατάλαβα.
0: Δεν καταλάβει το μεγαλύτερο. Δεν είναι λίγο χρόνο. Εντάξει. Καθυστέρησε την είσοδο να μπει. Ακόμα.
2: Και αυτό έχει προκαλέσει μια καθυστέρηση.
0: Τη βλέπει τη βάση είναι. Είμαστε μια οικογένεια εδώ πέρα.
2: Δεν το συζητάμε.
0: Θα την κρίνουμε επειδή δεν έχει πάρει γραμμή τι έχω πει.
2: Όχι.
0: Δεν πειράζει.
2: Δεν πειράζει και να μην σκεφτεί.
1: Χρήστο μου, αλήθεια, έχω καταλάβει και λέω ότι πραγματικά εσύ με δικά σου λόγια αυτό το συγκεκριμένα θα το έλεγε πολύ καλύτερα. Πες, ας πούμε, μόνο με δικά σου λόγια αυτό το πράγμα.
0: Τέλο πάντων. Γιάννη, πε μου, εσύ που το έχει καταλάβει, Γιάννη.
2: Πάρα πολύ μεγάλη σοφία.
0: Μπράβο, ρε Γιάννη.
2: Είναι από τα καλύτερα πράγματα που έχω ακούσει τώρα τελευταία.
0: Πόσο έχεις πραγματικά εξελιχθεί σε αυτήν την
2: εποχή.
1: Και πόσο έχεις ξυπνήσει επίσης.
0: Πόσο τα πιάνεις όλα πια.
2: Δηλαδή πόσο περιγράφει αυτή την κατάσταση που όλοι βιώνουμε. Πόσο περιγράφει τη σύγχρονη εποχή. Πόσο περιγράφει. Δηλαδή πραγματικά.
0: Συγχαρητήρια.
1: Και πώς θα το λέγαμε αυτό.
2: Πώς θα το λέγαμε
1: αυτό.
2: Τα είδα όλα αλλιώς.
1: Πώς θα το λέγαμε αυτό.
0: Πώς θα το λέγαμε.
1: Διαχρονικό.
0: Ποιο το αυτό που είπα. Ναι, καλά, αυτό ευχαριστώ.
1: Και. Καταπληκτικό!
0: Τώρα που μας αρχίσουμε.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσεται. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your Choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
0: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
7: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
8: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
7: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική είναι. Δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
12: Ο δρόμος 89,8 δίνει την ευκαιρία σε 2 τυχερούς να ζήσουν ένα ξέχαστο διήμερο στο Λουτράκι.
13: Διενυκτέρευση στο παραθαλάσσιο ξενοδοχείο 5 αστέρων Wyndham Λουτράκι Poseidon Resort. Δείπνο για δύο στο ουζερί λιμανάκι. Κοκτέιλ στο Lou All Day Bar και μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας στο Λουτράκι Thermal Spa.
14: Αν θες να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, στείλε SMS στο 54301 δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Λουτράκι.
13: Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά την Παρασκευή 24 Ιουλίου στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
15: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Δρόμος 89,8, παιδιά. Εδώ είμαστε.
1: Θα προβληματιστούμε.
0: 35.
2: Ναι,
0: θα προβληματιστούμε ακριβώς, Γιάννη. Ήρθε η ώρα του προβληματισμού.
2: Λοιπόν, θέλω λίγο να σας πω ότι είναι πάρα πολύ επίκαιρο το ζήτημα αυτό.
1: Όπα, έχει φέρνει... σχέση με καλοριφέρ.
2: Με καλοριφέρ.
1: Με ερκοντήσιο ήθελα να πω.
2: Όχι, δεν έχει.
0: Α, τώρα που είπες ερκοντήσιο, εγώ το έχω συνέχεια ανοιχτό.
1: Και εγώ ρε γάμο, αλλά κρυώνα μετά με
0: 27.
2: Είναι τρομακτικό.
1: Α,
0: 27. Παλιά το είχα 22, 20.
2: Εγώ 26. 25, 26.
1: 27 μου φαίνεται πολύ ρε φίλε.
0: Όχι, και όμως σταθερά είναι πολύ καλά.
1: 27.
0: Και λιγότερο.
2: Και λιγότερο στο 27.
1: Λιγότερο θα κλείσει το 27.
0: Ναι, δηλαδή.
2: Για το 26 έχει πολύ μεγάλη διαφορά, αυτό θέλω να πω.
1: Όχι, πολύ μεγάλη,
0: τεράστια.
1: Τεράστια,
2: όχι. Έχει τεράστια, όντως. Λέει και να το βάλει το 27.
1: Βάλει το 27 να δούμε τι θα γίνει.
0: 27 είναι καλύτερα.
2: Λοιπόν, η Γεωργία μας στέλνει τον προβληματισμό αυτόν.
0: Η Γεωργία, μια και το είπες, να ξέρεις, δεν έχει πάει ποτέ σε Μουντιάλ.
1: Είναι αλήθεια αυτό.
0: Ποτέ. Παρότι έχει τον Σβαρασχέλια. Δεν έχει πάει η Γεωργία. Και υπάρχει επίσης περίπτωση να πάρει 64 ομάδες στο άλλο Μουντιάλ.
2: Ναι, βέβαια.
0: Γιάννη, Κατερίνα, Δημήτρη.
1: Μπας και πάμε κι εμείς, ρε φίλε. Μπας και πάμε κι εμείς.
0: Θέλω να βάλω την Ινδία και την Κίνα στον κόλπο. Γιατί ως τώρα, καλά, θα πούμε μετά για τα έσοδα που είχε η FIFA.
1: Βέβαια.
0: Από τα 8 δις του Κατάρ, φτάσαν τώρα στα 14 δις.
2: Τους πήγε λίγο καλά.
0: Βέβαια, πολλές ομοσπονδίες θα πάρουν πίσω χρήματα. Το 1 δις περίπου, τα 800 μόνο εκατομμύρια, θα τα πάρουν διάφορες χώρες.
1: Γύρω-γύρω.
0: Αλλά τα πολλά. Η FIFA.
1: Θέλω να βρούμε επίσης πόσα πήρε Σακίρα, Ρόμπι Γουίλιαμς, Τζάστιν Μπίμπερ.
2: Να σας ρωτήσω κάτι τώρα, επειδή δεν προλάβα να τα σχολιάσω.
0: Ναι, ναι.
2: Σας άρεσε αυτό το πράγμα?
0: Τι εννοείς?
1: Το ημιχρονό.
0: Ναι.
1: Όχι πολύ,
0: θα
1: εμένα.
0: Το συζητήσουμε μετά. Το συζητήσουμε.

0: Γεωργία. Γεωργία, η οποία στέλνει τον προβληματισμό. Εσείς στέλνετε το δικό σας το 6987-898-898, διότι έχει αντιμετωπίσει το εξής. Πήγα την Κυριακή να δω την Οδύσσια στο σινεμά και πραγματικά έφυγα πιο κουρασμένη.
1: Και εγώ την είδα την Οδύσσια.
2: Την είδα τελικά, ε.
1: Την είδα, ναι, την είδα. Θα σας πω.
2: Σ' άρεσε.
0: Από χτες σήμερα, μπράβο.
1: Χτες το βράδυ την είδα.
0: Α, χτες το βράδυ.
2: Οκ. Σ' άρεσε, δεν σ' άρεσε, λέγε.
1: Α, εγώ να πω. Εμένα μου άρεσε πολύ. Νομίζω ότι ακούμε τη Γεωργία.
2: Ναι. Άρα θα τα πούμε σε
1: εμένα λίγο. Μου άρεσε πολύ, αλλά για να δούμε τι λέει η Γεωργία.
0: Λοιπόν, δεν μπορώ να κάνω από συζήτηση για το αν η ταινία είναι καλή ή όχι, γιατί πολύ απλά δεν κατάφερα να τη δω.
2: Γιατί?
0: Μέσα στην αίθουσα γινόταν χαμός, πιτσιρίκια φώνασαν, γελούσαν δυνατά, σχολίαζαν κάθε σκηνή. Άκου τώρα. Έβγαζαν φωτογραφίες με το κινητό. Οι οθόνες άραβαν συνέχεια και γενικά υπήρχε μια φασαρίλες και έπασε σε παιδικό πάρτι. Και όχι σε κινηματογράφο. Τι ώρα πήγε να δει την ταινία, Γεωργία?
1: Έχουν βάλει προβολές, συγγνώμη, εντάξει, με το χαμό που γίνεται στη μεγάλη την αίθουσα. Έχουν βάλει προβολές. Ήταν sold out όλες οι παραστάσεις. Σαββατοκύριακο είχε προβολή 9.30 ώρα το πρωί.
2: Άντε, ρε.
1: Ανοίξαν έξτρα προβολές 9.30 ώρα το πρωί.
0: Σε αυτή θα μπορούσα να έχω πάει. Λοιπόν.
1: Βέβαια είναι K15 η ταινία. Δηλαδή απαγορεύεται κανονικά.
2: K15, ναι, ναι.
1: Είναι κάτω των 15
2: ετών. Και εντωμεταξύ έχει και τόσο τέτοιους ήχους, τέτοια μουσική δυνατή. Ναι. Πώς ακουγόταν. Δηλαδή δεν μπορούσε να
1: καταλάβω. Ναι, παράγεσαι.
0: Κάποια στιγμή ρωτήθηκα, αφού δεν θέλετε να δείτε την ταινία, γιατί ήρθατε. Είμαι υπερβολική που με ενοχλεί τόσο πολύ αυτή η συμπεριφορά?
1: Όχι, μέσα στο σινεμά γίνεται αυτό που λέει, προφανώς και έχει δίκιο.
2: Μήπως πήγε να δει άλλη Οδύσσια, μήπως πήγε να δει. Αυτή την Οδύσσια αποκλείεται.
1: Μην κοιμάω, μην κοιμάω.
2: Κάτι άλλο έχει δει.
0: Είσαι σίγουρη, η Γεωργία.
2: Η Οδύσσια του Νόλαν αποκλείεται να μπορείς να την ξεπεράσεις σε φωνές.
1: Ναι, μου φαίνεται δύσκολο.
2: Δηλαδή
1: τρεις διέθεσες ολόκληρη.
2: Όχι, δύσκολο. Κάτι άλλο έχει δει.
1: Μπορεί να έχει δει κάτι άλλο.
2: Ναι, κάτι άλλο.
1: Να πω λοιπόν ότι μου άρεσε πάρα πολύ η Οδύσσια.
2: Άλλο έχει δει. Ειλικρινά, Κατερίνα, δεν έχει δει αυτή την Οδύσσια. Δεν μπορείς να δει.
0: Εγώ δεν το ξέρω, εσείς το ξέρετε.
2: Όχι, δεν το ξέρουμε, και ο Γιάννης
0: εγώ πάνω, δεν λέω. Έχω πάει ακόμα, ναι. Δεν έχω προλάβει ακόμα να πάω.
2: Πρώτη παγκόσμια να φανταστείς, έτσι.
0: Εγώ το ξέρω αυτό. Ναι, για ναι,
2: δεν την είχε, ούτε η Νέα Υόρκη δεν την είχε δει.
0: Ούτε ναι, η Νέα
1: Υόρκη. Τίποτα,
0: τίποτα.
1: Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραίο ο Ματ Ντέιμον. Πάρα πολύ ωραίο μου άρεσε ο Ματ Ντέιμον. Μου άρεσε πάρα πολύ η Αν Χάθαουεϊ. Μου άρεσαν κάποιες σκηνές.
2: Και η Κίρκη δυνατή.
1: Η Κίρκη ήταν καλή.
2: Ναι, ναι.
1: Θεωρώ η πιο ωραία για μένα σκηνή της ταινίας είναι όταν περνάει από τις σιρήνες. Είναι υπέροχα σκηνοθετημένη.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι υπέροχη σκηνή
2: τα
1: εκείνη.
2: Γουρούνια, τα γουρούνια.
1: Τα γουρούνια ήταν λίγο ιδιαστικά.
2: Πώς
1: ναι.
2: Γίνονται οι άνθρωποι γουρούνια.
1: Λείπανε 2-3 πραγματάκια, αλλά πού να χωρέσουν.
0: Όπως, ας πούμε.
1: Ας πούμε, έλειπαν οι ασκοί του Αιώλου που είναι σημαντικός λίγο στην ιστορία. Αυτό έπρεπε να το βάλει, πιστεύω. Που δεν πρέπει να ανοίξουν τον ασκό. Δεν υπάρχουν οι ασκοί του Αιώλου, όχι.
0: Δεν τα έβαλε όλα.
1: Δεν το έβαλε.
2: Δεν μπορεί να τα βάλει κιόλα.
1: Αυτά που μου έλειψαν εμένα από την ιστορία, ρε παιδί μου. Ας πούμε, λείπουν και οι λωτοφάγοι. Αλλά οκ, εντάξει. Λείπουν και οι λωτοφάγοι. Όμως η ασκή του Αιώλου είναι σημαντικό. Όχι, όχι, δεν έπηγε ίσα ίσα. Και εκεί λείπει γι' αυτό. Δηλαδή είναι η Σαρλίζ Θερόν που κάνει την Καλυψό. Δεν δείχνει σκηνές προσωπικές που είχε ο Οδυσσέας με την Καλυψό. Μου έλειψαν η ασκή του Αιώλου και μου έλειψε στον πολύφημο η φράση
2: είμαι
1: ο κανένας.
0: Δεν έβαλε τον κανένα.
1: Δεν έβαλε τον κανένα. Και αυτό δεν το έβαλε.
2: Συγγνώμη, ο καλλιτέχνης, ο Νόλαν, είχε τη δική του
1: οπτική. Σίγουρα, δεν το συζητάμε. Όχι, σου λέω κάποια στιγμή.
2: Όντως δεν τα έβαλε αυτά. Συζητήθηκαν.
1: Αυτά τα δύο, α πούμε, κανένας έπρεπε.
0: Τον κανένα τον περιμένει.
1: Γιατί στο τέλος του λέει ότι τελικά πέσω τη σετήρα και δείχνει την αλαζονία του λίγο και όλα αυτά. Πάρα πολύ ωραία παρόλα αυτά η ταινία. Ήταν η δικιά του η ματιά.
2: Ναι, ναι, που, ναι, ναι, ματιά,
1: είναι σίγουρα αξίζει να τη δεις.
2: Μα η Οδύσσια είναι Οδύσσια. Γιατί λέμε Οδύσσια, γιατί είναι τεράστια.
0: Ναι, ρε παιδί, μα
1: δηλαδή, βέβαια.
0: Ο κανένας είναι, ρε παιδί.
1: Ο κανένας είναι, ναι, ο κανένας είναι.
2: Όπως επίσης δεν δείχνει τον Οδυσσέα ως πολυμήχανο, πονηρό, όλα αυτά δηλαδή που έχουμε την εικόνα αυτού.
0: Πολύτροπο.
1: Πολύτροπο,
2: πολύτροπο, ναι, μπορείς να το πεις, αλλά η εικόνα που έχουμε για τον Οδυσσέα, τουλάχιστον από την Οδύσσια, δεν παρουσιάζεται. Έχει έναν άλλο Ματ Ντέιμον. Λίγο έτσι έναν προβληματισμένο, έναν άνθρωπο που από την ταλαιπωρία, ας πούμε, έχει μετανιώσει, έχει κάποιες τύψεις. Παρουσιάζει μια άλλη πλευρά του, αν θες. Και έχει κατηγορηθεί κιόλας. Βλέπεις αυτή την οπτική του Νόλαν. Σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει?
1: Και εντάξει, εμένα η δεν πολύ. Έπρεπε να βγει και έπρεπε να φτάσει εκεί μέχρι τις 3 ώρες. Ας πούμε στο Ναβί, που επίσης είναι πολύ ωραία σκηνή.
2: Πω, πω.
1: Αλλά δεν τους. Στον Άδη, ας πούμε, δεν βλέπει τη μάνα του. Δεν τη δείχνει τη μάνα του, που τη βλέπει τη μάνα του στον Άδη και είναι
0: τι
1: και μια πολύ.
0: Στον Άδη.
1: Δείχνει μόνο, βρίσκει τον παλιό του.
2: Εντάξει, ναι, ναι, επικεντρώνεται εκεί.
1: Σύντροφο και τον Αγαμέμνονα. Κοιτάξει, που του λέει τι έχει γίνει και, κάνει, και τον Τηρεσία.
2: Δεν κάνει ντοκιμαντέρ στην Οδύσσια.
1: Όχι, βρε παιδί μου, δεν λέει να κάνει ντοκιμαντέρ.
2: Καλό είναι αυτό που λες, ότι δεν δείχνει κάποια πράγματα, αλλά δείχνει μια οπτική.

0: κάποια από τα γεγονότα που κρίνει αυτός για να εξελιχθεί η ιστορία του.
1: Ναι, εντάξει, πρέπει να κάνεις επιλογή. Ας πούμε, εγώ έχω δει στην στέγη πριν από 2 χρόνια περίπου μόνο τη ραψοδία που κατεβαίνει στον Άδη. Την είχε κάνει ο Γιάννης Αγγελάκας.
0: Την Έκκια.
1: Την Έκκια. Και μόνο αυτό είχε κρατήσει 1 ώρα και 1/4, ας πούμε. Άρα προφανώς πρέπει να κόψεις πράγματα. Οκ, είναι μια πάρα πολύ ωραία ταινία.
0: Είναι ταινία εμπειρία, πραγματικά. Είναι μια εμπειρία που ζεις, μοναδική.
2: Θέλω να τη δω πριν φύγω διακοπές.
0: Καλά, εννοείται θα το δεις. Δεν το συζητάμε. Πάντως πάει ταμεία, έτσι, παντού.
1: Χαμός γίνεται.
0: Γίνεται χαμός, ναι. Έχει 205 εκατομμύρια, νομίζω είναι ήδη πάνω στο box
2: office. Οπότε, Γεωργία, τα παιδιά κατέληξαν ότι δεν έχεις δει αυτή την οδύνηση.
1: Μπήκες λάθος
0: έτσι. Έχει δει κάποιο άλλο.
1: Συμβαίνει αυτό, άμα πας ειδικά σε multiplex, ανοίγεις λάθος πρώτα, μπαίνεις μέσα, την πάτησες.
0: Γεωργία, να προσέχεις που μπαίνεις.
1: Να παίξουμε και ένα τρία στη σειρά.
2: Τη βοηθήσαμε, πιστεύω εγώ.
0: Να παίξουμε τρία στη σειρά,
2: παιδιά.
0: Να πούμε ότι το τηλέφωνο μας είναι το ίδιο, το γνωστό, και θέλουμε να πάρει φωτιά. 2-11-18-91-8-9-8 τώρα. Τρία τραγούδια στη σειρά.

0: Check, one, two. Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
3: Δρόμος 89,8, 7 και 49. Τρία τραγούδια στη σειρά. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
3: Το όνομά σας?
5: Αγγελική.
3: Αγγελική, δεν έχεις ξυπνήσει ακόμη, ε?
5: Όχι, έχω ξυπνήσει. Απλά είμαι τηλεργασία και ξύπνησα τώρα μόλις.
3: Α, μάλιστα.
6: Το καλύτερο.
4: Τηλεργασία.
3: Εμείς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε.
6: Θα μπορούσαμε, αλλά.
4: Τηλεκπομπή.
3: Όχι τηλεκπομπή.
6: Ναι, γίνεται.
3: Ραδιόφωνο το σπίτι μας.
5: Ναι, γιατί.
3: Διακοπές μας. Γιατί να μην κάνουμε.
4: Τηλεραδιοφωνία.
6: Διακοπές μας.
3: Δηλαδή να είμαστε διακοπές αυτή τη εβδομάδα και ταυτόχρονα βγαίναμε κάθε πρωί ο καθένας από εκεί που είμαστε.
4: Αυτή την εβδομάδα.
3: Αυτή, όχι μετά. Αυτή την εβδομάδα.
6: Ας τρελάνεις τώρα.
3: Πάντως είμαστε οι μόνοι. Πώς είναι το όνομά σου?
5: Αγγελική.
3: Αγγελική, πρέπει να παραδεχθείς ότι είμαστε οι μόνοι έτσι που έχουμε μείνει εδώ στην
5: ναι,
3: περιοχή.
5: Ναι, και εγώ επίσης.
6: Όχι, να τα λέτε αυτά, Αγγελική, δεν τα λέτε όμως.
3: Είμαστε όρθιοι εδώ, κρατάμε.
5: Αγγελική, ο Χρήστος, ο Γιάννης και εγώ.
4: Αυτό λέω και εγώ στα παιδιά, ότι τώρα, ας πούμε, που όλοι συνεχίζουν κανονικά τις δουλειές
3: τους. Όχι, και ο Βραχορίτης μέσα. Και ο Βραχορίτης κανένα.
6: Μιλάμε για το ελληνικό ρεπερτόριο. Ο Βραχορίτης παίζει ξένα, άστονα.
3: Άστον, ναι, ναι.
6: Τι παίζει ξένα κουλτούρου τότε. Κάτσε εδώ πέρα με όλο τον Αύγουστο κανονικά.
3: Ναι, ναι.
6: Άντε να φύγει, να φύγει 15 Αύγουστο να πάει μια ανάφη και να ξαναγυρίσει. Εδώ μιλάμε για Αρναούτογλου, Μπουρνέντιδες και τέτοια που έχουν, την έχουν κάνει όλοι.
3: Αυτοί φεύγουν νωρίς. Ενώ εμείς εδώ.
4: Όχι, είναι και ο ρυθμός.
3: Και ο ρυθμός
6: είναι. Πάει και ο ρυθμός.
5: Α, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πάει ακόμα.
3: Μπράβο.
4: Εμείς είμαστε καταπληκτικοί.
3: Ενώ η Κατερίνα λέει άλλα ραδιόφωνα, βγαίνει εκλάτρια και λέει ακούμε μόνο δρόμο. Κοίτα πώς μας βάζει την τάξη.
4: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και συγχαρητήρια. Λοιπόν, γι' αυτό είσαι νικήτρια από τώρα. Τυπικά θα παίξουμε. Τρία, δύο, ένα, φύγαμε.

0: παιδιά μου.
1: Για δεν σε παιδιά ο Γιάννης.
2: Έλα ρε Τόνι.
1: Αγγελική για πες.
3: Είναι η λέξη δω.
2: Η λέξη
1: είναι, δεν είναι αυτή η λέξη, λέξη? Άκουσέ με. Θα το ξανακούσεις.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, θα το ξανακούσεις. Μην με προσοχή.
2: Μην ανησυχείς. Ναι, ναι.
1: Ούτως ή άλλως είσαι νικήτρια στην καρδιά μας που ακούς δρόμο.
2: Ναι, αλλά πρέπει να πει και τη λέξη.
1: Ναι, θα την πει.
4: Θα το ξαναχορέψω. Δώσ' το.

0: Ωραία, πάμε τώρα.
1: Αγγελική.
0: Μπράβο! Μπράβο, Αγγελική.
2: Μπράβο, Αγγελική. Έτσι,
1: αφού έχεις πιάσει την πρώτη λέξη για αυτό το πρώτο κομμάτι.
2: Χαιρόμαστε που έτσι μόνη σου βρήκε αυτή.
0: Κατάφερε μια χαρά. Μπράβο. Βέβαια.
2: Και σου αφιερώνουμε εκτός από την νίκη αυτή που κέρδισες και τη μοναχική καρδιά που έρχεται τώρα από τις μέλισσες.

0: Δρόμος 89,8 και κάτι για τον Νόλαν ήθελα να πω.
1: Τι?
0: Κάτι που...
2: Μέχρι να το βρεις να σου πω κάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Είμαι κάτι άλλο.
2: Είμαι το Σάββατο ή την Κυριακή, πότε ήμουν?
1: Ήσουν
2: την Κυριακή. Μπράβο, στην Πινακοθήκη. Δεν είχα πάει στην Πινακοθήκη και πήγα για πρώτη φορά. Πάρα πολύ ωραία.
1: Είχε και μια
2: έκθεση τώρα για τον Γκόγια. Πάρα πολύ ωραία.
1: Είναι τα αγαπημένα μουσεία η Πινακοθήκη.
2: Είναι πάρα πολύ ωραία. Είμαι λοιπόν στην Πινακοθήκη. Υπάρχει μια ησυχία, υπάρχει μια ηρεμία. Κάνουν τις συστάσεις, μην πηγαίνετε πολύ κοντά στα έργα, γιατί έχει λέιζερ. Το οποίο χτυπάει να πλησιάσει πολύ. Εγώ δεν ξέρω αν μπήκε μετά την επίθεση που είχε κάνει εκεί ο κύριος της Νίκης που πέταγε κάτω τους πίνακες ή αν προϋπήρχε το λέιζερ. Πάντως, αν πλησιάσει πολύ τον πίνακα, έχει λέιζερ που αρχίζει και βαράει.
0: Βέβαια. Ναι.
2: Σε κάποια στιγμή λοιπόν, εκεί που κοιτάω τα έργα. Δεν είχε από την αρχή. Μπήκε μετά, αρχίζει και χτυπάει ένα ήχος. Λέω, ωραία, κάποιο πλησίασε, κοιτάω δεξιά, κοιτάω αριστερά. Δεν βλέπω κάποιον πολύ κοντά και ξαφνικά όλοι κοιτάνε εμένα.
1: Όχι, καταλαβαίνω
0: ότι ότι
2: έρχεται από μένα και καταλαβαίνω ότι είναι το κινητό μου. Βγάζω το κινητό μου και χτυπάει 112. Και λέω τι γίνεται. Και γράφει λοιπόν
0: φωτιά
2: στη Σαλαμίνα.
0: Ναι. Είναι ανάλογα πώς...
2: Μόνο εμένα μέσα στην Πινακοθήκη δεν χτυπάει κανένα. Λέω σε φωτιά σε ποια Σαλαμίνα. Εγώ είμαι στη Βασιλή Σοφία εν τω μεταξύ τώρα. Πού είναι η Πινακοθήκη?
1: Γιατί στο έτσι όμως, τι
2: Σαλαμίνα.
0: Είναι κάποια ρυθμισμένα κινητά, είναι ανάλογο σε ποια περιοχή, δεν ξέρω τώρα πώς γίνεται. Σου χτυπάει και εμένα, μου έχει χτυπήσει για περιοχή.
2: Που έχει καμία σχέση με την περιοχή εκείνη. Θες πω τι να κάνω, εκένωσα προς...
1: Εκένωσες προς Σαλαμίνα.
0: Φανταστικό. Άνδρας λέει συνελήφθη επειδή παρίστανε τον ξεναγό μουσείου και έβγαζε από το μυαλό του ιστορίες για κάθε πίνακα.
1: Ρε τι ωραίο αυτό.
2: Φανταστικό.
0: Το διαβάζω.
1: Έλα, αυτό είναι καταπληκτικό.
0: Ένας άνδρας λέει είχε τέτοια αυτοπεποίθηση ώστε να περάσει λέει τρία συνεχόμενα Σαββατοκύριακα ξεναγώντας εντελώς άγνωστους ανθρώπους σε ένα μουσείο που δεν είχε εργαστεί τίποτε. Πήγε. Και πήγαινε ο κόσμος και τους έλεγε διάφορα. Ό,τι να είναι από το μυαλό του.
2: Φανταστικό.
0: Τους εξηγώ ότι τα ξέρε πολύ καλά όμως.
1: Μπράβο. Μπράβο του.
0: Οι επισκέπτες σύμφωνα με τις αναφορές δεν αμφισβήτησε ποτέ ούτε μια λέξη. Επειδή μιλούσε με τέτοια αυτοπεποίθηση. Ίσως ήταν λόγος λέει που... Τι μπράβο ρε, αξίζει μια εμπειρία. Τους έλεγε διάφορα. Άλλο καλλιτέχνη.
2: Επίσης ποιο είναι το κόλπο
0: όλα αυτά. Όλα άσχετα.
2: Δεν πληρώνεις ποτέ ξεναγώ. Ποτέ. Αλλά βρίσκεις κάποιους, ας πούμε, βρήκα εγώ ένα ζευγάρι τώρα στην Πινακοθήκη που είχαν πάρει ένα κύριο και τους εξηγούσε. Και μπαίνουμε στην αίθουσα του Χατζικυριάκου Γκίκα, ο οποίος φαίνεται να πρέπει να ήταν εξπέρ, να έχει κάνει διδακτορικό πάνω στον Χατζικυριάκο Γκίκα και αρχίζει και τους εξηγεί το τάδε έργο. Οπότε τι κάνω κι εγώ, πάω
1: από
2: και ακολουθώ τη σειρά. Οπότε κάθομαι δίπλα, δεν πάω μου πούνε τι, φύγε. Κοιτάω το διπλανό έργο και ακούω ό,τι λέει υπέροχη ξενάγηση. Δηλαδή, μπορώ να σου πω ό,τι θέλετε για Χατζικυριάκο Γκίκα.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ είδα ένα φοβερό ζευγάρι, κάτι κοιτάζανε, τους είδα στην τηλεόραση και περιμένουμε εγώ να δω τι κοιτάζουν. Παίζει ένα.
1: Ναι,
0: τι ζευγάρι.
1: Παίζει ένα.
0: Τι βλέπουν,
2: τι κοιτάζουν.
0: Είναι σε ένα μουσείο μέσα.
1: Και ναι, και εγώ το έχω δει.
0: Βλέπουν ένα άγαλμα άσπρο, κάτι.
1: Όχι, περιμένουμε στην αρχή αγωνία. Ένα, στην
3: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Σαββατούρ 2026. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Πέτρας. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε, live, μαζί του ο Ζαφ. Μια καλοκαιρινή βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις. Μιχάλης Χατζηγιάννης, live, στο Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος 89,8. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
12: Καλημέρα, Κατερίνα.
9: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
13: Ο Χρήστος.
12: Ο Γιάννης.
9: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
13: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
9: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές. Εγώ τι είμαι, τράπεζα?
12: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας. Οπότε τεχνικά με.
9: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
13: Δηλαδή,
9: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
12: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
9: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
12: Μόνο
9: στο δρόμο
13: 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Πρωινό στον δρόμο, 89,8, δεύτερη ώρα, 8:03. Και πολύ ωραία η Οδύσσια γράφει κάποιος. Ναι. Ένα παράπονο έχω, ρε παιδιά. Είμαστε στην εποχή του χαλκού. Αναφέρει σε μια φάση
2: Οδυσσίας. Ναι, όντως. Αυτό είναι αυτό.
1: Ναι, είμαστε στην εποχή του χαλκού, λέει Οδυσσίας.
3: Ναι.
1: Είναι δυνατόν να ξέρει ο Οδυσσίας σε ποια εποχή.
2: Δεν μπορούσε να το ξέρει.
3: Δεν μπορεί να αυτό. Εν τω μεταξύ, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό τώρα γιατί, με την Οδύσσια. Γιατί ο Όμηρος γράφει για κάτι που για εκείνον είναι αρχαία ιστορία. Τον 9ο με 8ο αιώνα. Αυτά που έχουν διαδραματιστεί δηλαδή και είναι ως λαϊκές δοξασίες έχουν γίνει πολύ πριν από αυτόν.
1: Βέβαια.
3: Έχουν γίνει 16ο ή μάλλον
1: 13ο, 14ο, τώρα ναι, δεν είμαι σίγουρος.
3: Αυτά που έχουν συμβεί, αν έχουν συμβεί, έχουν συμβεί
1: πολύ πριν.
3: Το 17ο, 16ο αιώνα. Μετά όμως, ρε παιδί μου, όχι οι Μινωίτες, οι Μικυναίοι είναι εκείνη την περίοδο. Ο Τροϊκός πόλεμος έχει γίνει 13ο, 14ο αιώνα και αυτός γράφει 8ο-9ο αιώνα.
2: Ναι.
3: Καταλαβες. Mm-hmm. Είναι ήδη πάρα πολύ παλιά ακόμα και για τον Όμηρο όλα αυτά
1: 1300,
3: τα πράγματα.
1: 1300-1200 περίπου τότε έγινε. Τότε έγινε στην πραγματικότητα.
3: Στην πραγματικότητα, ναι. Mm-hmm. Αλλά αυτός έγραψε 8ο-9ο αιώνα αυτά. Ήταν για αυτόν πολύ παλιά πράγματα.
2: Ναι. Λοιπόν, δεν έκανε καταγραφή
3: τότε,
2: ιστορία
3: δηλαδή,
2: με το,
3: τότε δηλαδή έγραψε,
2: έπι έγραψε.
3: Ναι, ήτανε όντως τα τέλη της εποχής του χαλκού, θέλω να πω.
1: Ναι.
3: Αλλά δεν το ήξερα ότι
1: απλά
3: ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θέλετε να δείτε αυτή η φωτογραφία που σας έλεγα. Είναι εσύ την έχεις δει, έτσι,
2: την έχω δει,
1: την δίνω και στην Κατερίνα. Είναι από το διάλειμμα. Έχουμε λοιπόν τη Μαντόνα. Το δείχνω εκεί για να.
3: Ναι.
1: Πάρω.
3: Είναι Ροναλντίνιο.
1: Λοιπόν,
3: Ροναλντο.
1: Έχουμε Ροναλντίνιο, Ρονάλντο, Ρονάλντο το φαινόμενο και στη μέση Μαντόνα.
2: Ξεκάθαρη να πω διαφορά στην άνεση που είχε ο Ροναλντίνιο με τον Ρονάλντο, διότι ο Ροναλντίνιο ήταν, Κατερίνα, γνωστός παρτομπουζουκόβιο και τέτοια φάση.
3: Σαν το Σακίλ Ονίλ του μπάσκετ, δηλαδή ένα τέτοιο πράγμα.
1: Σαν
3: το Σακίλ Ονίλ του μπάσκετ, ας πούμε. Ρε παιδί μου που του άρεσαν τα πάρτι.
1: Πάει στο Ρέμο.
2: Έκανε πάρτι και τέτοια.
1: Όχι, εδώ μιλάμε ο Ροναλντίνιο. Ξημεροβραδιαζόταν στο Ρέμο.
2: Αυτό είναι και το μεγάλο παράπονο που είπα πριν.
1: Στο Ρέμο, λέω.
3: Στο Ρέμο το κανονικό Ρέμο.
2: Ναι.
3: Στο Ρέμο όχι.
2: Όχι, είναι στο Ρέμο.
3: Σαν Ρέμο, α πούμε.
2: Όχι, Αντώνη Ρέμο.
1: Στο Ρέμο, τον Αντώνη Ρέμο. Ξημεροβραδιαζόταν, σου λέμε. Ο Ροναλντίνιο.
2: Αυτό είναι το μεγάλο παράπονο το ελληνικό που έλεγα πριν.
1: Κολλητό του είναι.
3: Του Ρέμου.
1: Του Ρέμου, ναι.
3: Πού τον ξέρει.
1: Έχει έρθει πολλές φορές στην Ελλάδα, ναι, αφού σου λέω μέχρι και εγώ τον έχω γνωρίσει.
2: Και γι' αυτό είπανε πολλοί ότι δεν ήταν σωστός ο Ροναλντίνιο. Θα έπρεπε να πει, παιδιά, εγώ θα είμαι μέσα, Μαντόνα, Σακίρα, ναι, αλλά θα σκάσει και ο Αντώνιο.
3: Και Αντώνιο.
2: Και δεν είπε τίποτα ο Ροναλντίνιο.
3: Κανονικά αυτό
2: και
3: θα έπρεπε.
2: Το κρατάμε τώρα. Ενώ ο Ρονάλντο από την άλλη.
3: Έχει πάρα πολύ δικαιό. Μισό λεπτό. Μια ανωτελεία για τη Βαλαντή Λάουρα Παοζίνη να τραγουδήσει και όχι τον Αντώνι Ρέμο.
2: Ποια είναι η Λάουρα Παοζίνη.
3: Όχι, είναι η Λάουρα Παοζίνη. Αλλά ήταν η Ιταλία στο Μουντιάλ.
1: Όχι,
3: ήτανε με ομάδα.
1: Δεν ήταν.
3: Ούτε εμείς. Έπρεπε να βάλουν τον Αντώνη.
1: Σωστό. Εντάξει, δεν τον βάλανε όμως.
2: Δεν τον βάλανε.
1: Λοιπόν, αυτή η φωτογραφία. Έγινε ένα γκάλωπ για αυτή τη φωτογραφία που είπαν ποιοι είναι αυτοί οι τρεις.
2: Το τρελό παρεάκι αυτό, ναι.
1: Πείτε τα ονόματά τους. Χωρίς να είναι αληθινά.
3: Και τι βάλανε.
2: Για πες κανένα ωραίο.
1: Λοιπόν, και έχουν πει Καπετάνιος Τσαβαλιάς Εφερλής. Έχουν πει επίσης η Μισκούμπρια. Power Rangers, Ζε Ρομπέρτο, Άννα Βύση, Στιβ Ντούζος. Στιβ Ντούζος. Άλλος. Θέμης Αδαμαντίδης, Γογουλίνη και τα λοιπά.
2: Το Στιβ Ντούζος δεν είναι υπέροχο για το
1: Ρονάλντο. Αν κάποιος έχει πει και Αλέξανδρος Πετρίδης.
2: Το Ροναλντίνιο.
1: Μυθριδάτης Ευρυδίκης, Στιβ Ντούζος. Άλλος. Η Βέγκας. Ανούλα Φλωρινιώτη με τον Παλέτο και τα λοιπά. Κάτμαν. Αυτά.
3: Εφάνταστα. Της ελληνικής πραγματικότητας. Άρα, ναι.
1: Από Έλληνες ποιους βάζουν.
3: Πολύ ωραία. Να σας πω κάτι, δεν σας άρεσε όλο αυτό.
2: Εγώ δεν τρελάθηκα. Η Σακίρα μου άρεσε.
3: Όχι, αυτά θεμετικημένα κάποια.
2: Μου άρεσε η Σακίρα.
3: Όχι, λέω, γενικά αυτό το που έγινε και τόσο σοου.
2: Το χαφτά.
1: Εμένα μου άρεσε.
2: Όλο δεν μου άρεσε.
1: Πολύ ωραίο.
2: Μου άρεσε η Σακίρα με τα πιτσιρίκια.
1: Μια χαρά το βρήκα.
3: Πάρα πολύ μέτριο.
1: Από το να είναι
3: πάρα πολύ μέτριο.
1: Μόνο διαφημίσεις έγινε ένα σοου. Δεν κατάλαβα.
2: Όχι. Εγώ είμαι υπέρ του σοου.
1: Τι θέλατε.
2: Το σοου σαν σοου κρίνουμε, ας πούμε.
1: Το Bad Bunny καλύτερο ήταν.
3: Δεν υπάρχει σύγκριση με τον Μπαρμπάνι.
0: Συγγνώμη.
3: Πλάκα μας κάνει.
0: Καλά, εντάξει.
3: Καλά,
0: το Μπαρμπάνι ήταν μια κυτσαρία και μισή εδώ. Ναι, καλά, εντάξει.
3: Πες μου, γιατί δεν χωνεύεις τον Μπαρμπάνι, πες μου.
0: Δεν έχω, φάρει καλύτερο εμένα αυτό.
3: Πραγματικά, ήταν τόσο ηλικιώδης η διαφορά ανάμεσα στο Super Bowl και αυτό που είναι ντροπή, ας πούμε.
2: Όχι μόνο στο Super Bowl με το Bad Bunny, στα Super Bowl γενικά που έχουμε δει.
0: Σαγκύρα
2: με τα πιτσιρίκια, που για τα πιτσιρίκια μπορεί να έχει την πληροφορία τα πιτσιρίκια, γιατί έχω ενθουσιαστεί με αυτό, θα το σκεφτώ. Ήταν το κομμάτι που μου άρεσε περισσότερο. Τώρα, ας πούμε, φίλο Justin Bieber βγήκε σε τελικό μου διάλειμμα.
0: Μπαλάντα, μπαλάντα, ωραία που είπε.
2: Και ήταν. Τι μπαλάντα, κοιμηθήκαν όρθιοι. Άντε γεια ρε Justin Bieber. Ο ύπνο ήταν ο Justin Bieber. Τι τραγούδι είναι αυτό.
3: Δεν του ενδιαφέρε καθόλου κανέναν από αυτού.
2: Ο Justin Bieber ήταν τραγικό τώρα.
3: Αυτό που συνέβαινε. Πραγματικά δηλαδή.
0: Τι λεθέα έκανε η ΕΡΤ σε εκείνο το σημείο, έκανε πικ.
2: Έκανε πικ στο ημίχρονο.
3: Άσχετο αυτό.
0: 83%!
3: Μπράβο! Μπράβο! Εμένα τι με νοιάζει τι τηλεθέαση.
0: Δεν σε νοιάζει τι έκανε η ΕΡΤ στη τηλεθέαση. Δεν σε νοιάζει η ΕΡΤ, Κατερίνα. Δεν σε νοιάζει τι έκανε τηλεθέαση. Φτύνει την ΕΡΤ.
3: Με νοιάζει πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που κάνει πολύ υψηλή τηλεθέαση η ΕΡΤ. Χαίρομαι πραγματικά πάρα πολύ μέσα από την καρδούλα μου. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση με το τι παρουσίασαν οι Αμερικανοί.
0: Έκανε.
3: Ξέρεις γιατί έκανε
0: top τηλεθέαση.
3: Γιατί λέγανε δεν μπορεί, θα κάτσω, έχει κάτι καλύτερο. Δεν μπορεί, καλό. Θα κάτσω, έχει κάτι καλύτερο και δεν ήρθε ποτέ.
0: Έκανε καλό. Τη μεγαλύτερη τηλεθέαση εκείνη την ώρα.
3: Ωραία, μπράβο.
2: Αποκλείεται.
0: Ψέματα
2: ναι. Σου λέει, μη μασάς.
0: Ναι. Μίλαγα με τους υπεύθυνους.
3: Πιστεύω
0: ναι,
3: ότι εκείνη τη στιγμή έκανε πάρα πολύ ψηλή τηλεθέαση.
0: Παστίχημα.
3: Γιατί έδειξαν εκείνο το, εκείνο τα δύο παιδιά πλάτη που κοιτάνε κάτι έργα τέχνης.
4: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Καλά είναι τα πράγματα. Φύγανε και διακοπές παρόλο το.
3: Φύγανε και διακοπές το πρωί.
2: Έστω, σου λέω για τρίτη πρωί τώρα. Έχει κίνηση στον Κηφισό, στο κομμάτι Νέα Φιλαδέλφια σε πόλια, άνοδο και κάθοδο. Έχει λίγες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, εκεί στην έξοδο για την Εθνική. Επίσης, μέχρι και η Λεωφόρος Αθηνών είναι ημιμποτιλιαρισμένη σήμερα από Χαϊδάρι προς Σκαραμαγκά. Κάποιες καθυστερήσεις στο κέντρο, στη Βασιλή Σοφίας, στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού. Γενικώς είστε μια χαρά, μην μιλάτε καθόλου.
0: Επίσης, Μπετζετάκου, Τερλέγκας, Παϊτέρης, ένα άλλο.
3: Α, είναι, το συνεχίζει.
4: Ο καιρός σήμερα.
2: Ηλιοφάνεια σήμερα, συνεχίζεται η ζέστη.
3: Πώς μ' αρέσουν αυτά.
2: 38 με 39 βαθμούς θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης.
0: Βάς, γυναίκα Μαραντόνα, κάτω.

0: Δρόμος 89,8, 8 και 4 είναι η ώρα.
1: Λέγε, πες τα όλα.
0: Και έφτασε η στιγμή για την άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Συμφωνώ.
2: Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας από τον φίλο μας, τον συνεργάτη μας, τον Αλβέρτο, τον μπαρίστα, που σήμερα έχει και σχέση με το άμεσο αντικείμενο ενασχόλησης του, που δεν είναι άλλο από τον...
1: Ποιος να ξέρει. Καφέ.
2: Ο άνθρωπος, διότι γινόταν μια κουβέντα εκεί για τις κάμερες, την προσοχή που πρέπει να υπάρχουν, να έχουμε όλοι στους δρόμους, και τώρα που θα κάνουμε και τα ταξίδια και στις εθνικές οδούς που γράφουν και τα όρια της ταχύτητας και τις ζώνες και τα πάντα, τέλος πάντων. Και...
0: Έχετε δει αυτό το βίντεο, παρένθεση, που περνάει ένας με μηχανή με 280 χιλιόμετρα. Το παρακολουθεί η τροχιά,
1: το
0: καταγράφει, mm-hmm. και την ώρα περνάει μπροστά από ένα τύπο που είναι με κάρο.
2: Ναι.
0: Και οπότε βλέπει αυτός που είναι στην τροχιά, που έχει το δέδιο, πάνω στο κάρο, η δόρυφος περνάει πολύ γρήγορα, δεν προλαβαίνει να τον πιάσει φωτογραφία. 285 χιλιόμετρα τον κάρο.
1: Στο κάρο. Καταπληκτικό.
0: Και λέει, τι γίνεται, πώς είναι.
2: Πάρα πολύ ωραία. Λέει.
0: Αυτό.
2: Ωραία, όχι, πολύ, πολύ καλό.
0: Σου λέει, πολύ καλό.
1: Στο κάρο.
0: Έχει, ναι, ναι. 280 χιλιόμετρα στο κάρο επάνω.
1: Στο κάρο. Ναι.
0: Στο κάρο. Χάρη. Τι ωραία. Ήταν μια ωραία προσπάθεια αυτή.
1: Έλα, ήταν ωραία αυτό.
2: Καλό ήταν. Εμένα μου άρεσε. Εμένα μου άρεσε και τα δύο.
1: Πολύ ωραίο ήταν αυτό. Τηλεοπτικά. Τώρα δεν μπορούν να το δουν.
0: Καταπληκτικό.
2: Ήθελε εικόνα.
1: Αν το έβλεπε καταπληκτικό. Ναι, θα σου άρεσε πάρα πολύ τηλεοπτικά.
2: Εκεί λοιπόν μπαίνει ο Αλβέρτος και λέει: θέλετε να μιλήσουμε για κάμερες. Θα μιλήσουμε για κάμερες. Και πάει να μας πει πώς και για ποιο λόγο δημιουργήθηκε η πρώτη webcam στην ιστορία. Κάποιος θα έλεγε ότι δημιουργήθηκε για να γίνονται.
0: Θες να μάθεις, θα σε ενδιαφέρει να το μάθεις αυτό.
1: Ναι, μ' αρέσει μου, ναι.
0: Θέλω να μας πεις πώς ή γιατί δημιουργήθηκε.
2: Γιατί και πώς. Γιατί.
1: Όλο.
2: Ποιος τη δημιούργησε και τι
1: έκανε.
0: Ωραία,
1: τι έκανε τη webcam να δημιουργηθεί. Ναι,
2: ναι, ναι. Θα έλεγε
0: δεν
2: κάποιος.
0: Δεν πολύ τι έχω να το μάθω, για να ακούσω.
2: Ότι το μυαλό σου θα
1: πήγαινε. Δεν είναι από τις πιο κορυφαίες.
2: Δεν όμως θα το
1: δεν είναι για τέλος, αλλά θα δούμε.
0: Ξέρετε, το λέω επίτηδες για να δούμε πώς θα μας πάει και θα
1: μας
0: ανάψει το ενδιαφέρον για
1: αυτό. Λίγο.
2: Οι περισσότεροι λοιπόν θα έλεγαν ότι οι κάμερες δημιουργήθηκαν για λόγους ασφαλείας. Λάθος. Κάποιοι άλλοι θα έλεγαν
0: τοποθετήθηκα, ότι... Τοποθετήθηκα, θες να πεις, για λόγους ασφαλείας.
2: Πώς σκέφτηκε κάποιος να δημιουργήσει κάμερες όπου θα μπορεί να παρακολουθεί έναν χώρο για λόγους ασφαλείας. Να το βάζει για να βλέπει το χώρο.
0: Πώς, μάλιστα,
2: πώς
0: ναι.
2: Έχουμε βάλει κάμερες στα σπίτια για να βλέπεις... Να...
0: Ναι, ναι.
2: Λόγους ασφαλείας σε μεγάλες εταιρείες, σε υπουργεία. Όχι. Είναι η απάντηση. Κάποιος άλλος θα έλεγε ότι υπήρξε μια ανάγκη ενδεχομένως για τηλεδιασκέψεις, για να βρίσκονται άνθρωποι που είναι σε απόσταση. Λάθος.
1: Όχι, ούτε γι' αυτό.
2: Θα σας πάω λοιπόν το 1991.
1: Για να βλέπει κανένας τη γυναίκα του. Όχι.
2: Όχι. Πανεπιστήμιο του Cambridge. Εργαστήριο υπολογιστών. 1991. Τοποθετείται η πρώτη κάμερα. Ποιος ήταν ο λόγος? Οι εργαζόμενοι έφτιαξαν ναι. την πρώτη κάμερα για να μπορούν να ελέγχουν αν υπάρχει καφές στην καφετιέρα του εργαστηρίου.
1: Μπράβο Γιάννη,
2: διότι
1: πολύ ωραίο.
2: Το δωματιάκι με την καφετιέρα ήταν σε μια αλφα απόσταση από το εργαστηρίο, οπότε πολλές φορές έφταναν, κάναν τη διαδρομή αυτή, πήγαιναν και έβλεπαν ότι δεν υπήρχε καφές.
1: Καλό. Πάρα πολύ
2: οπότε
1: ωραίο.
2: Οπότε εγκαθιστούν αυτό που έδειχνε.
0: Είδες ότι είχε ενδιαφέρον τελικά.
2: Η πρώτη κάμερα παγκοσμίως ήταν να κάνει κοντινό.
1: Χρήστο, μπορείς να σκάσεις γάιδαρο ειλικρινά.
2: Είχε τοποθετηθεί απέναντι από την καφετιέρα και έδειχνε σε κοντινό μόνο την καφετιέρα. Τίποτα άλλο, ούτε το δωμάτιο, ούτε το χώρο. Έβλεπαν λοιπόν, υπάρχει καφέ. Πήγαιναν.
1: Τελείωσε,
2: δεν υπάρχει καφέ. Πήγαιναν να πάρουν καφέ, να γεμίσουν την καφετιέρα και να το βάλουν μέσα. Και έτσι έμεινε γνωστή ως η κάμερα της καφετιέρας.
0: Πρακτικό ο λόγο.
2: Εντελώ πρακτικό και ουσιαστικό.
0: Πολύ σωστό. Γιατί τζάμπα θα πας για τον καφέ.
1: Ναι, ναι.
2: Ήταν η πρώτη φορά που κάποιο άνοιξε τον υπολογιστή του και έβλεπε ζωντανή εικόνα από ένα άλλο μέρο.
0: Σε λίγο θα παίξουμε letter game. Ετοιμαστείτε μετά από αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα άχρηστη πληροφορία.
1: Τι θα κερδίσετε. Το άχρηστη το είδε.
0: Όχι.
2: Μα είναι άχρηστη πληροφορία.
0: Μα είναι μια τίτλος της. Ήταν στο διατάφτα άχρηστη και 2-11-18-91-8-9-8. Έχουμε πολύ ωραίο δώρο. Πάρα πολύ ωραίο δώρο. Πάρτε μας τηλέφωνο.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: δρόμος 89,8. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8, είναι 8:24, είναι η ώρα για Letter Game και είναι η ώρα να κερδίσει κάποια ακροάτριά μας, κάποιος ακροατής μας, ένα πολύ ωραίο δώρο, Κατερίνα, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ούζου.
2: Τα οποία είναι πάρα πολύ hot, η νέα συλλογή είναι καταπληκτική πραγματικά και μπορείτε να βρείτε την νέα συλλογή για να δείτε, να διαλέξετε εκεί πέρα τι σας πηγαίνει και τα λοιπά, αφού θα κερδίσετε. Να μπείτε στο νέο ανανεωμένο site τη ούζου.
3: Σε ποιο?
2: Στο νέο ούζου.gr.
1: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
1: Το όνομά σας?
4: Είμαι η Σοφία.
2: Γεια Σοφία.
1: Σοφία, με τι ασχολείσαι?
4: Δεν δουλεύω αυτή την περίοδο.
1: Αυτό θα έλεγα ότι είναι πολύ σοφό εκ μέρους σου.
4: Υπάρχει
1: τίποτε η μεγαλύτερη σοφία αυτή την εποχή να μην δουλεύεις. Να κάθεσαι, να στοχάζεσαι. Να ακούς μια εκπομπή. Να παίρνεις τηλεφωνάκι και να κερδίσεις τόσο εύκολα ένα ζευγάρι γυαλιά ούζου. Και μάλιστα σε ένα γράμμα που δεν είναι πάρα πολύ εύκολο.
3: Χρήστο, θέλω να μου δώσεις την ευκαιρία για κάτι.
1: Παρακαλώ,
3: Σοφία.
1: Παρακαλώ.
3: Να βάλω ένα σύντομο γρίφο στη Σοφία και αν το βρει, να κερδίσει αυτόματα. Αν όχι, να δυσκολέψει λίγο το γράμμα ενδεχομένως. Σοφία, συμφωνείς?
1: Οκ, okay, πάμε.
4: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, θέλω να μου πεις ένα μαλάκιο, το οποίο όμως προέρχεται από αφρικανική χώρα.
1: Εντάξει, δεν είναι εύκολο αυτό.
2: Ένα μαλάκιο.
3: Μαλάκιο από αφρικανική χώρα.
1: Καταρχάς να μας πεις ένα μαλάκιο γενικώς.
3: Δεν μπορώ να πω μαλάκιο γιατί μπορώ να βοηθήσω. Ένα μαλάκιο είναι το θράψαλο, ας πούμε.
2: Ναι, ναι.
1: Μπράβο,
2: ναι,
1: έτσι,
2: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Μαλάκιο από αφρικανική χώρα. Όταν θες μπορείς να μου πεις να το πάρει το ποτάμι.
4: Είναι το
3: Καλαμαρόκο.
4: Το Καλαμαρόκο. Ωραία.
1: Καλαμαρόκο. Ωραία. Άρα αναγκαστικά θα δυσκολέψω.
3: Παίζουμε εδώ.
1: Θα φύγω λοιπόν. Περίμενε λίγο να σταματήσει το γυάλι να φρενάρει η Κατερίνα. Κάτσε γιατί ξεκίνησε τώρα. Είναι δύσκολο. Είναι υπερσυμβητικός. Κρατάει μέχρι το Βλαδιβοστόκ. Ναι, ναι, ναι. Κάτσε λίγο να μπορέσουμε να παίξουμε το παιχνίδι και κάτι να πήγαινε λίγο. Ωραία. Πάμε στο γράμμα ε.
4: Ε.
1: Ξεκινάμε λοιπόν. Ζώο. Ζώο.
4: Ζώο ελέφαντας.
1: Όνομα.
4: Ελένη.
1: Πράγμα.
4: Εικόνα.
1: Φυτό.
4: Έλατο.
1: Φαγητό.
4: Ελιά.
1: Πόλη. Ναι. Πόλη, πόλη.
3: Έχει και δύο.
1: Ελσίγη, πολύ ωραία. Χώρα.
4: Ελλάδα.
1: Επάγγελμα.
4: Λογοματιστής.
1: Ποδοσφαιρική ομάδα.
4: Α.
2: Τώρα.
3: Εκεί που έχει καταράκτες, σε ποια πόλη έχουμε καταράκτες?
4: Έβεσα.
1: Μπράβο. Λίμνες, ποτάμια βουνά. Δυσαϊκός
2: είπε, δυσαϊκός το είπε.
4: Δημούτες. Λίμνες, ποτάμια, Εύρος.
1: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
2: Εύρος. Συγχαρητήρια.
1: Προσπάθησε η Κατερίνα να την εμποδίσει για άλλη μια φορά, είδες. Άρχισε να μιλάει δίθεν ότι ναι, ναι. Αλλά τα κατάφερες, Ελένη. Πέρασε από όλες τις δυσκολίες.
2: Δεν τρέπεσαι.
1: Σαν τον Οδυσσέα και εσύ. Έφτασες στην Ιθάκη σου. Συγχαρητήρια.
2: Μέχρι την τελευταία στιγμή.

0: Δρόμος 89,8. Η ώρα είναι ακριβώς 8:30 και ήρθε η ώρα, η στιγμή, η στιγμή, παιδιά, για τον Παράδεισο.
1: Ω, βέβαια.
0: Και την κόλαση.
2: Φυσικά.
0: Έτσι.
2: Φυσικά.
0: Λοιπόν, και έχω να σας πω το εξής.
2: Πόσο συνεπής είναι
0: όμως. Ναι, ναι, ναι.
2: Πόσο ακριβής είναι.
0: Ο Λευτέρης.
2: Όχι εσύ.
0: Και εγώ και ο Λευτέρης που μας
1: στέλνει. Ο Λευτέρης ο πολίτης.
0: Ο Λευτέρης ο πολίτης, δες.
1: Κορυφαίο σουβλάκι στην Ομονία.
0: Α!
1: Ο Λευτέρης ο πολίτης.
0: Έχουμε και το Λευτέρη στην Καλυθέα.
1: Και το Λευτέρη στην Καλυθέα, βέβαια. Γιατί του Λευτέρηδε ή κάνουν τόσο ωραία σουβλάκια.
0: Ο Λευτέρης λοιπόν μας στέλνει το εξής. Λέει, και έχει σχέση με το φαγητό αυτό, ότι έχει γνωρίσει ένα κορίτσι, έκανε 2-3 προσπάθειες να βγουν έξω. Στην αρχή δεν τα κατάφερε, δηλαδή έφαγε κάτι άκυρα.
2: Ναι.
1: Α, όμως, έφαγε άκυρα από την κοπέλα.
0: Από την κοπέλα, δηλαδή okay. Της πρότεινε να βγουν, όχι, όχι κτλ.
1: Έβλεπε Μουντιάλ.
0: Μετά όμως...
2: Η κοπέλα.
1: Αυτός Μουντιάλ.
0: Ήθελε τόσο πολύ να βγουν, που ούτε το Μουντιάλ κοίταζε. Ήταν στόχος του λοιπόν να βγουν. Και βρήκε το κουμπί της. Το οποίο ποιο ήταν?
2: Ποιο?
0: Να ξέρει ο άντρας να μαγειρεύει. Έτσι λοιπόν της πρότεινε ότι θα μαγειρέψει. Αυτός δεν έχει καμιά σχέση.
1: Τίποτα.
0: Της πρότεινε ότι να της κάνει το τραπέζι στο σπίτι του και θα μαγειρέψει ο ίδιος, γιατί κάνει πάρα πολύ ωραία ειδικά μαγειρευτά. Και της είπε ότι θα κάνει μουσακά αποδομημένο, πολύ ωραία.
2: Αποδομημένο μουσακά.
0: Ναι, ναι, ναι, πολύ ωραίο μουσακά. Έτσι λοιπόν την πείθη, έρχεται. Αυτός λοιπόν δεν ήξερε φυσικά να κάνει και ειδικά αποδομημένο, ούτε κανονικό μουσακά. Βρίσκει από ένα μαγαζί στο Παγκράτη,
1: που κάνει καλό, πολύ ωραίο,
0: και πάει τον παίρνει και
1: τον παρουσιάζει
0: ως δικό του. Όμως μία μέρα, αφού πέρασε ο καιρός, πέρασαν τρεις εβδομάδες, μία μέρα η κοπέλα αυτή πήγε με κάτι φίλες της σε αυτό το μαγαζί στο Παγκράτη και έφαγε σχεδόν τον ίδιο μουσακά.
1: Κάτι μου θυμίζει, λέει, κάτι μου θυμίζει.
0: Και του το ανέφερε. Και έτσι άρχισε να γίνεται ένα θέμα και τον υποψιάζεται.
1: Θα κόλλησε κι ο άλλος, ναι. Λίγο θα δείτε, ναι, στο βλέμμα του.
2: Ναι,
1: λίγο.
2: Ναι,
0: τι γίνεται, γίνεται τώρα, πώς είναι δυνατόν? Και τώρα βρίσκεται πραγματικά σε μια δύσκολη θέση αυτό.
2: Το έχεις κάνει, οπότε μπορείς να.
1: Μπορώ να απαντήσω, ναι, με ένα παράδειγμα.
2: Ναι, ναι, ήμασταν σίγουροι ότι το ξέρεις.
1: Όχι, όχι, δεν είπα
2: το έχεις κάνει. Ναι.
1: Μισό λεπτό. Ναι. Με φωνάζει η Κατερίνα στο σπίτι της και μου έχει πει: Γιάννη, θα μαγειρέψω αποδομημένο μουσακά. Πάω λοιπόν, τρώω τον αποδομημένο μουσακά. Είναι πάρα πολύ νόστιμος, πάρα πολύ γευστικός, ενθουσιάζομαι ενδεχομένως.
0: Ναι, τον έχει κάνει ίδια.
1: Μου έχει πει ότι τον έχει κάνει ίδια.
0: Σε έχει παραμυθιάσει.
1: Με έχει παραμυθιάσει. Ναι, ναι, ναι, ναι. Μαθαίνω λίγο καιρό αργότερα ότι η Κατερίνα είναι σκράπας στη μαγειρική και δεν μπορεί να κάνει όχι αποδομημένο μουσακά, ούτε αποδομημένο τόστ. Καταλαβαίνω ότι το έκανε.
2: Όχι τόστ αποδομημένο συγκεκριμένα.
1: Να κάνεις,
2: μπορώ
1: εντάξει
2: να κάνω. Καταπληκτικό.
1: Καταλαβαίνω λοιπόν ότι όλο αυτό
0: τι το
1: αποδομημένο έκανε.
0: Τόστ, συγγνώμη. Χωρίς ψωμί, μόνο τυρί.
2: Στο πιάτο. Στο πιάτο.
0: Πώς γίνεται, ρε φίλε.
2: Στο πιάτο είναι το ψωμί ξεχωριστά.
0: Και ξεχωριστά το τυρί λιωμένο.
2: Τυρί ξεχωριστά.
0: Ναι, ναι. Ξεχωριστά το πιάτο.
2: Ξεχωριστά.
0: Και στη
2: μέση. Και στη μέση ντομάτα, πάρα πολύ ωραία κομμένη.
1: Πολύ καλό.
0: Ωραία, πάμε.
1: Καταλαβαίνω λοιπόν ότι δεν είχε ιδέα από μαγειρική και όλο αυτό το έκανε διότι ήθελε να με πλησιάσει, να με προσεγγίσει, να με γοητεύσει.
0: Ναι.
1: Θα με πειράξει αυτό?
0: Εσένα, όχι,
1: όχι, είναι η απάντηση.
0: Το κορίτσι,
1: θα
0: το...
1: την καταλάβω αρχικώς που ήθελε να τη λήξει το κελεπούρι.
2: Σε ευχαριστώ.
1: Θα την καταλάβω που μπήκε σε αυτή τη διαδικασία.
2: Το κελεπούρι ποιο είσαι εσύ?
1: Εγώ.
2: Ο Χριστός και η Παναγία.
1: Εμένα ήθελε.
2: Οπότε... Είπε ευχαριστώ που είπε τον εαυτό του κελεπούρι. Μιλάμε εδώ. Τα πράγματα έχουν ξεφύγει πάρα πολύ.
1: Θα δείξω κατανόηση, Χριστό.
0: Εγώ το βλέπω.
1: Θα δείξω κατανόηση λοιπόν. Και θα προχωρήσουμε παρακάτω, μάλιστα, αγαπημένοι και μονιασμένοι.
0: Εσύ τι λες, Κατερίνα? Όχι σε αυτό που είπε ο Γιάννης, σε αυτό που είπε ο Λευτέρης.
2: Δείχνω κατανόηση στο Λευτέρη.
0: Το Λευτέρη.
2: Ναι, δηλαδή ήθελα να κάνει κάτι καλό.
1: Το κίνητρο είναι ο έρωτας.
2: Τώρα, πραγματικά.
0: Την κοροϊδέψε όμως.
1: Εντάξει, και εσύ τώρα.
0: Και αυτή το, δεν το.
2: Την κοροϊδέψε.
0: Δεν της άρεσε από ό,τι φαίνεται. Σου λέει τώρα με παραμύθιας δεν ξεκινάμε καλά τη σχέση μας. Με έψησες. Έφαγα τον αποδομημένο, ενθουσιάστηκα, κοιμηθήκαμε μαζί το βράδυ.
1: Έφαγα τον αποδομημένο.
0: Δηλαδή, κατάλαβες, και μετά παρακαλύπτωτε όλο αυτό.
2: Αυτό πώς τρώγε το αποδομημένο?
1: Είχα φάει πολλούς, αλλά τέτοιο αποδομημένο.
0: Κάτσε.
1: Πρώτη φορά.
0: Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι τόσο. Τι λες εσύ, Κατερίνα, για αυτό το παραμύθι?
2: Θα σου πω, δεν είναι σωστό να λέμε ψέματα, αλλά εντάξει, αυτό.
0: Γιατί
1: ο αποδομημένος είχε άλλη
0: σύννεφο.
1: Πόσα κομμάτια έφαγε, ρε Χρήστο?
0: Τρία.
1: Τρία κομμάτια. κομμάτια αποδομημένο.
3: Τρία.
2: Βέβαια, γιατί το αποδομημένο είναι σε κομμάτια.
0: Κατάλαβες, αποδομήθηκε το θέμα. Οπότε δεν ξέρω κι εγώ.
2: Λοιπόν, στα σοβαρά και πάρα πολύ ωραία, θέλω να σας πω ότι φυσικά. Πόσο του μηνός έχουμε σήμερα,
1: 21.
2: Μέχρι τις 31 Ιουλίου, πόσες μέρες έχουμε?
1: 10.
2: Υποχρεωτικά.
1: Τι να πω, τα quiz, ρε φίλε. Πες εκεί
0: το.
1: Ας τα quiz.
2: Μέχρι τις 31 Ιουλίου προσφέρονται ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις από το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, το ICPS, που είναι η μεγαλύτερη σχολή ψυχολογίας στην Ελλάδα, με 37 χρόνια εμπειρία στην ψυχολογία, τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία. Ακούστε με καλά. Προσφέρει αναγνωρισμένα πτυχία και μεταπτυχιακά. 4 bachelor, 15 master και περισσότερο από 30 επαγγελματικά προγράμματα. Οι εγκαταστάσεις που είναι υπερσύγχρονες βρίσκονται στο νέο κόσμο. Μπορείτε να κάνετε τη φοίτησή σας και διαζώσεις, αλλά και υβριδική, και φυσικά όλα τα προγράμματα διδάσκονται στα ελληνικά. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο www.icps.college ή αν πάρετε τηλέφωνο στο 210-645-65-65. Εκμεταλλευτείτε αυτή την καταπληκτική προσφορά και ευκαιρία μέχρι τις 31 Ιουλίου.
0: Έχω να σας πω το εξής. Να πέσει σύρμα, ειδοποιήστε όλους τους φίλους σας. Μάλλον δεν θα το κάνετε, γιατί θα το κρατήσετε για τον εαυτό σας. Γιατί ξέρετε ότι σήμερα τα χρήματα είναι πολλά. 250 ευρώ δίνει η Κατερίνα στο γνωστό παιχνίδι μας. Πάρε τα λεφτά της Κατερίνας σε λίγο. Δηλαδή έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία της απογείωσης του παιχνιδιού.
2: Πραγματικά.
0: 250 ευρώ. Κάτι θα υποθεί. Εάν τα καταφέρετε, 250 ευρώ.
4: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική. 5 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής.

0: εκεί που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Δρόμος 89,8.
2: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
3: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
3: Μαζί της η Μαρζό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο Δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μην λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical.
3: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση.
5: Ερμού 61.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στυβώ ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
9: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
10: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
11: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
12: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
3: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
1: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Δρόμος 89,8 είναι 9 παρατέταρτο η ώρα, παιδιά. Ωραία πράγματα, ωραία, ωραία γίνονται.
1: Και θέλω να πω ότι τουρτουρίζω
2: αυτή. Και εγώ πραγματικά.
1: Τουρτουρίζω πραγματικά. Έχει
2: ενώ εσείς έξω, ας πούμε, μπορεί με κάποιο τρόπο να βράζετε.
1: Τα λάθη πληρώνονται. Ξέχασα την τζακέτα μου. Την ξέχασα. Θα τουρτουρίσω τώρα. Τι να κάνω.
0: Έτσι είναι. Είναι ωραίο να τουρτουρίζει το κάνω.
1: Ωραίο γιατί.
0: Το ξέρετε ότι βγήκαν ατομικά ψυγεία για ανθρώπους.
1: Παραλία.
0: Όχι.
1: Τι να μπαίνει μέσα εσύ.
0: Που μπαίνει μέσα ο ίδιο.
1: Όχι.
0: Κυκλοφορεί. Είναι μια καινούργια πατέντα.
2: Ναι.
0: Για... Που μπαίνει μέσα σε ένα μικρό. Σε ψυγιάκι είναι.
1: Μικρό δεν θα χωρέσω.
0: Ναι.
1: Έχει μεγέθη.
0: Ναι,
2: θέλει ένα 2,5 μέτρα για να
0: έχει,
2: είναι στάνε
0: και... έξτρα. Και μπαίνει μέσα για να δροσίζεσαι.
1: Είναι για χρήση στο σπίτι, μπορεί να το έχει και
0: μπορεί να το έχει σπίτι, να το έχει όπου θέλει.
1: Έλα ρε.
0: Να το παίρνει διακοπέ, ναι, ναι.
1: Ψυγείο.
0: Ψυγείο για ανθρώπου.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, ναι, το έχω εδώ, οπότε χρειαστεί πληροφορίες. Εσύ τι...
2: Όταν λες ότι το έχεις εδώ...
0: Εδώ εννοώ σε...
1: Το έχω εδώ απ' έξω.
0: Σε ρεπορτάζ.
1: Περιμένει να το...
2: Περιμένει να μπει μέσα.
0: Το έχω
1: ζυγείο, έλα.
0: Να σας πω πού μπορείτε να το βρείτε.
2: Δεν αντέχω καθόλου, έχω αρρωστήσει, δεν μπορώ καθόλου να πάρει. Δεν μπορώ καθόλου.
0: Τι αντέχεις, για πες τι αντέχεις.
2: Αχ, παιδιά, αντέχω να κάνω χιλιοπίδες, ακούστε. Λοιπόν, προχθές την Κυριακή πριν από το τελικό, πάω τον Αρίνο σε ένα φίλο, το γνωστό φίλο Βαγγέλη, που ήταν εκεί πέρα η γιαγιά και είπε, μην ανησυχείτε, θα καθίστε, κάντε ό,τι θέλετε, γιατί εμείς θα κάνουμε χιλιοπίδες με τα παιδιά. Έχεις κάνει ποτέ
1: χειροποίητες? Στο χωριό με τη θεία μου τη Λίτσα, ναι, έχω κάνει.
2: Ρε, εσύ Χρήστα έχεις κάνει χειροποίητες, χειλοποίητες, ποτέ?
1: Με το μηχανηματάκι αυτό.
2: Με το μηχάνημα που τα βάζεις έτσι και περνάς και ξαναπερνάς τη ζύμη και μετά τις κόβεις. Ναι, αλλά τι ωραίο είναι αυτό.
0: Εγώ έχω κάνει τραχανά, έχετε κάνει τραχανά?
2: Τραχανά δεν έχω κάνει.
1: Να κάνω τραχανά.
0: Τραχανά, ναι, στο χωριό.
1: Όχι, χειλοποίητες
0: αυτό. Τον απλώνεις έξω. Στη Φλοκάτη, μετά στον ήλιο και τέτοια.
2: Εγώ το μεταξύ, εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ. Γιατί είδα πώς και τα παιδιά, ρε παιδί μου, όπως ήμουν και εγώ παιδί όταν έκανα χιλοπίτες, πόσο τους αρέσει αυτή η διαδικασία να βάζουν σιγά σιγά τη ζύμη, ναι, μετά ναι, ναι, να την κόβουν. Γιατί έχει διάφορα πράγματα, διάφορες, πώς το λένε, όχι θήκες, όταν... Πώς είναι και στην ξυριστική μηχανή.
1: Ναι, πόσο κοντό θα το κόψεις, ναι, ναι, πόσο λεπτό θα.
0: Εξαρτήματα
1: είναι αυτά. Σας το πούμε. Κάποια...
2: Σκάλες, ναι, ναι, σκάλες. Για πιο χοντρές, ναι, για πιο λεπτές, για να κοπούν σε πιο χοντρά κομμάτια, πιο λεπτά, για να γίνουν okay, έτσι αυτές. Και θυμήθηκα, αυτό το κάναμε κάθε καλοκαίρι και εμείς με τη μαμά μου, όταν κατεβαίναμε κάτω στα Χανιά, στο Βουλγάρο, στο χωριό, που ερχόταν εκεί πέρα όλη η γειτονιά και μαζευόμασταν.
0: Α, ποιοι ήταν?
2: Και γιατί με έχεις σε αυτό το ύφος? Ήταν καταρχή, καταρχάς όλες οι θείες μου, okay, έτσι. Ήταν η μαμά μου, ήταν εννοείται η θεία Μαρίκα, θεία Ελένη και τα λοιπά, η θεία η Αρτεμούλα, όλα τα ξαδέρφια, μη σας τα ξαναλέω τώρα.
0: Όχι, αν θα πεις. Όχι, εγώ θέλω να μας τα πεις.
2: Όχι, ρε,
0: ναι.
2: Ήταν και η Κατερίνα και η Άννα και η Χριστίνα και η Νατάσα ήταν εκεί.
1: Και φτιάχναν όλοι μαζί χειλοποίητες.
2: Περίμενε, ναι, αλλά ήταν.
0: Ρε παιδί μου,
2: ήταν καταπληκτικό για το σπίτι μας. Ήταν μπαίνοντας από το δρόμο, κάτω, μπροστά είναι το σπίτι του Ελεκτή και κάτω. Είναι το σπίτι που ήταν το πατρικό, ας πούμε, της οικογένειας. Και πάνω στον πρώτο όροφο γινόταν όλη αυτή η διαδικασία. Βγάζανε έξω όλα τα έπιπλα και ήταν πάνω στα κρεβάτια μετά.
1: Ναι,
2: για
1: ναι,
2: να
1: τα απλώνανε
2: για να μπορέσουν να στεγνώσουν και τα λοιπά. Και ήταν και η Μάρο, η Θεία Ελεκτίνα, ήταν η Ελένη, που αυτή, άκου τώρα ποιοι είναι. Είναι η οικογένεια του Μανώλη του Παπουτσάκη, που έχει το Φαραώ, τα 10 τραπέζια και το Χαρούπι. Αυτές τις μνήμες έχει ο Μανώλης και μαγειρεύει με αυτόν τον τρόπο. Έχει κάνει δηλαδή όλη την ιστορία.
0: Τι ωραίος μάγειρας, έφηνε ο τύπος, τι φοβερός.
2: Είναι καταπληκτικός. Είναι καταπληκτικός. Και ήταν και αυτή ο πατέρας του εκεί πέρα και ήταν όλοι μαζί σε μια τέτοια διαδικασία και όλες τις συνταγές που τρως από το Μανώλη έχουν αυτές οι επιρροές από τη γιαγιά του,
0: μνήμες,
2: από τη μαμά του, από την αδερφή του. Είναι όλο φτιαγμένο.
0: Είδατε, τελικά,
2: από αυτήν την
0: ιστορία. Αυτό που λέει η Κατερίνα,
2: ιστορία,
0: οι γεύσεις τελικά συνδέονται με αναμνήσεις, με βιώματα τέτοια, και όταν μεταφέρονται ξυπνούν αυτά τα βιώματα.
2: Εννοείται.
0: Όταν δηλαδή τρως κάτι που έρχεται από παλιά, αμέσως σου ξυπνάει κάτι πολύ
2: και
0: ωραίο.
2: Θυμάμαι ότι περιμέναμε, κάναμε τη διαδικασία αυτή με τις χειλοπίτες, στέγνωναν αυτέ ώρες και μετά τις παίρναμε σε κουτιά, τις βάζαμε μέσα στο αυτοκίνητο για να τις ανεβάσουμε στη Θεσσαλονίκη και τα βράδια του χειμώνα έλεγε η μαμά μου, να τώρα θα φάμε τις χυλοπίτες που φτιάξαμε στο Βουλγάρο μαζί. Και ήταν και για μένα κάτι πολύ σπουδαίο.
1: Δεν μου λες,
2: όταν
1: όσο περιμένατε να γίνουν οι χυλοπίτες αφού τις είχατε απλώσει όπως κάναμε και εμείς, τότε βγαίνατε να κυνηγήσετε τον κόκορα.
2: Ποιο κόκορα?
1: Για τις χυλοπίτες. Εμείς τελειώναμε τη μουτιλίτσα, μου λέει ωραία. Τώρα κάναμε το ένα μέρος του φαγητού. Πάμε τώρα για το δεύτερο.
0: Και κυνήγι, ναι.
1: Και βγαίναμε να κυνηγήσουμε τον κόκορα.
0: Ο λεγόμενος άγριος κόκορας. Βέβαια, πολύ σημαντικό.

0: Δρόμος 89,8 και 54.
1: Τι υπέροχη ιστορία του De La Fuente, του προποντή της Εθνικής Ισπανίας.
0: Το ξέρεις.
1: Τι ιστορία άρα.
0: Το ξέρεις ότι τώρα ετοιμάζομαι να πω αυτό.
1: Αλήθεια λες.
0: Χωρίς πλάκα. Ήθελα να πω κάτι για αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος πραγματικά στην αρχή δεν μου είχε γεμίσει πολύ. Εντάξει,
1: ναι.
0: Τον έβλεπα. Καλώς
1: σου γεμίζει αλήθεια.
0: Και μαθαίνω την ιστορία του.
1: Απίστευτο.
0: Τόσο. Δεν έχει καμία σχέση με άλλους πολυεκατομμυριούχους προπονητές. Έχει μια πολύ απλή ζωή, ένα απλό αυτοκινητάκι.
2: Πόσο συγκινημένος ήταν δίνει... στις δηλώσεις.
0: Ναι,
2: δεν
0: ναι, ναι, ναι,
2: ήταν αυτό που έριξε ο άνθρωπος.
0: Δεν έχει δώσει καμία σημασία σε όλα αυτά τα. Πώς να σου πω, σε αυτού του είδους την υπερπολυτελή ζωή που κάνουν όλοι. Μιλάμε τώρα γιατί αυτοί οι προπονητές είναι top, έτσι. Παρ' όλα αυτά, αυτός. Για πες, Γιάννη.
1: Είναι υπέροχη ιστορία του πώς όταν ήταν προπονητής, είχε ήταν σε κάποιες μικρές ομάδες, απολύθηκε από την Αλαβές όταν ήταν στην Τρίτη Εθνική, 40 χρόνων τότε, τον απολύει, μένει χωρίς δουλειά. Προσπαθούσε, ήταν σε μια δύσκολη κατάσταση. Περιγράφει πως ενώ είχε τρία παιδιά, ήταν άνεργος, απογοητευμένος από το αν θα μπορέσει να κάνει το επάγγελμα αυτό. Και βλέπει μια αγγελία, παιδιά. Άκου τώρα, αγγελία στην εφημερίδα.
0: Ναι,
1: κανονικά,
0: ναι, ναι.
1: Όπου ψάχνει προπονητή η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ισπανίας. Πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει τώρα, δηλαδή δεν το έχουμε ακούσει με αγγελία.
2: Είσαι ένα
1: γνωστό, ένα παλιό ποδοσφαιριστή, κάποιον και βάζεις τέλος πάντων. Κι όμως έψαχναν μέσα από αγγελία προπονητές για τις μικρές εθνικές ομάδες.
0: Πότε ήταν αυτή η αγγελία,
1: αυτή χρονιά, η αγγελία ήταν το 2015.
0: Πέντε χρόνια μετά το Μουντιάλ που πήρε η Ισπανία, έτσι. Το 2010 το πήρε.
1: Μπράβο.
0: Στη Νότια Αφρική.
1: Και έτσι λοιπόν πάει και ξεκινάει να δουλεύει στις μικρές εθνικές ομάδες της Ισπανίας.
0: Θέλαν προπονητή για τις μικρές, όχι για
1: μικρές,
0: την...
1: Ναι, ναι. Τις μικρές ξεκίνησε.
0: Μπράβο, ναι, ναι, ναι.
1: Από τις under 17, έτσι. Under 19, με εκείνες. Γι' αυτό και πολλά από τα παιδιά που παίζουν τώρα στην Ισπανία τα είχε προπονήσει.
0: Από τότε, ναι, ναι, ναι.
1: Στις μικρές εθνικές.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Το 2015 λοιπόν ξεκινάει να προπονεί την ομάδα κάτω των 19 και μετά αρχίζει μια απίστευτη ιστορία με χρυσόστους μεσογειακούς αγώνες, πηγαίνοντας μετά στους Ολυμπιακούς αγώνες, γίνεται προπονητής.
0: Πήρε τους Ολυμπιακούς αγώνες, ναι, με αυτή
1: παίρνει 2 ευρώ με την ΚΑΠΑ 19 και με την ΚΑΠΑ 21 και του δίνουν την ευκαιρία όταν εξαιτίας του COVID η Ισπανία κατεβαίνει χωρίς τον προπονητή της, τον Λουίς Ενρίκε που είχε τότε. Και ο De La Fuente κάνει το ρεπό του.
2: Ναι, ναι. Τώρα, ρε, παιδί.
1: Κάνει το ρεπό του. Το καλοκαίρι του 21, όπως είπε ο Χρήστος, πάει την Ισπανία στους Ολυμπιακούς του Τόκιο και μετά αναλαμβάνει την πρώτη ομάδα.
0: Ναι, ναι,
1: αναλαμβάνει
0: ναι.
1: την πρώτη ομάδα. Και ναι. παίρνει Euro και τώρα παίρνει και Μουντιάλ και είναι μια τρομερή ιστορία.
2: Κάπως έτσι έγινε φίρμα και η Αλίκη Βιουκλάκη στο πιο λαμπρό αστέρι. Είχε αρρωστήσει η πρωταγωνίστρια και αυτή έκανε το ρόλο μαζί με τον Παπαμιχαήλ.
1: Σωστό, που το ήξερα απ' έξω ως ταξιδιώτρια.
0: Καταπληκτικό.
1: Ωραίο, και μάλιστα. Είναι ένα άνθρωπο που το βλέπεις με πολύ συμπάθεια, ρε παιδί μου.
0: Και μάλιστα διάβασα ότι κάνει πολύ σπουδαίο έργο με αγαθοεργίες.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Είναι ένας άνθρωπος πολύ ιδιαίτερος ξεχωριστός. Επίσης, μου έκανε πάρα πολύ κακή εντύπωση η ομάδα της Αργεντινής. Παρότι εγώ υποστήριζα Αργεντινή και μάλιστα σε ένα γκάλο που έκανα στο Instagram, όλοι οι Αργεντινοί υποστήριζαν.
1: Ήταν πολύ Αργεντινή.
0: Ναι, δηλαδή το 90% Αργεντινή. Όλοι για το Μέση φυσικά.
2: Ναι.
0: Γιατί ο Μέση έχει μια ιστορία τρομερή. Που δικαιολογημένα θέλαμε να το σηκώσει.
2: Και εγώ, αλλά μετά κατά τη διάρκεια του αγώνα άλλαζα. Αλήθεια. Είπα, εντάξει.
0: Μα έτσι είναι αυτά.
2: Πα με αυτό που παίζει καλύτερα.
0: Αλλά αυτό δεν έχει σημασία γιατί καμία ομάδα δεν κατάφερε στην αν το δούμε ποδοσφαιρικά, καμία δεν κατάφερε να αντισταθεί απέναντι στην Ισπανία, ούτε καν η Γαλλία. Ήταν δεδομένο δηλαδή ότι η Ισπανία θα είχε υπεροχή. Αυτό που μου έκανε κακή εντύπωση είναι.
1: Το ξύλο.
0: Πέρα από το ξύλο, ότι μετά γύρισαν οι παίκτες της Αργεντινής την ώρα που γινόταν η απονομή
1: στην Ισπανία.
0: Στην Ισπανία γύρισαν όλες τις πλάτες τους. Το είδες αυτό.
1: Δεν το πρόσεξα αυτό.
0: Ναι, δυστυχώς.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ούτε εγώ το έχω προσέξει αυτό.
0: Ήταν κάτι πάρα πολύ άσχημο.
1: Δεν το περίμενα αυτό.
0: Δεν το περίμενα.
1: Δεν ήταν ωραίο.
0: Αυτό δεν μ' άρεσε καθόλου.
1: Δεν ήταν ωραίο.
0: Λοιπόν, μετά έχουμε τα 250 ευρωδάκια της Κατερίνας.
2: Κάπως ακούγεται πάντως. Δηλαδή, εγώ που είμαι πολύ large.
1: 211. Φωτάκια από παντού.
0: 211-18-91-8-9-8.
2: Τι σχηλοπίτα θα γίνει!
3: Ντουκουμάντες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο.
4: Summer shopping. Yes. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύεσε τις πιο hot εκτόσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
5: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
12: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
13: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
12: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
13: Και οι επιστροφές.
12: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
13: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
12: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Και αντιστροφά ο χρόνος μετράει.
15: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026.
16: Θέλω ξανά να...
15: Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι live. Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μαζί του ο ΖΑΦ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Ναι, είναι το πρωινό στον δρόμο. Είναι 9 και 3, παιδιά. Είναι μια πολύ ωραία ώρα. Έτσι, να πούμε πάλι καλημέρα.
2: Είναι Τρίτη, 21 Ιουλίου.
3: Καλημέρα.
2: Κι όμως είμαι ακόμα εδώ και αυτό το καλοκαίρι. Λιωμένο παγωτό. Κολλάει στο χέρι.
1: Πού έχει Παυλίδη να δεις τώρα που μπες? Κάτι σκέφτηκα και το. Ο Παυλίδης θα είναι, θα τραγουδάει. Κάπου το έβλεπα σήμερα το πρωί. Τι ήθελα να σου πω.
3: Έκανε μια μεγάλη συναυλία στην πλατεία Νερού.
2: Και το έχασα αυτό. Μου είπαν ότι ήταν καταπληκτικό. Και πέρυσι ήταν πάρα πολύ καλό.
1: Τον είδα σήμερα.
2: Σε κανένα νησί δεν θα είναι ο Παυλίδης. Θα ήθελα τόσο πολύ.
3: Πες μου, σε ποιο νησί θα πήγαινες?
2: Πρόπερσι είχε έρθει στα Χανιά, στην Ανατολική Τάφρο.
3: Εντάξει, ήταν σε νησί και ήταν δίπλα στο σπίτι σου.
2: Και δεν πήγα.
1: Και δεν πήγες.
2: Δεν πήγα.
1: Καλά.
2: Γιατί έπρεπε να πάω κάτι φιλοξενούμενο
3: σούχο, Χρήστο.
2: Στο αεροδρόμιο. Πού? Και δεν μπόρεσα να πάω.
3: Σάββατο 1η Αυγούστου. Αμοργό.
1: Α, το θυμήθηκα.
2: Σάββατο 1η Αυγούστου, Αμοργό δεν με βολεύει.
1: Έχω την εντύπωση ότι θα είναι στο Ανήλιο.
2: Αλήθεια! Πότε είναι το Ανήλιο φέτος?
1: 7, 8, 9.
2: Θυμάσαι που το είχαμε βγάλει πέρυσι στην εκπομπή αυτό?
1: Ναι, θυμάμαι, ναι. Νομίζω ότι θα είναι εκεί πάνω στο Μέτσοβο. Για κοίτα.
3: Στο φεστιβάλ που γίνεται. Εδώ Ανήλιο 7 με 9 Αυγούστου.
1: Νομίζω ότι θα είναι εκεί. Έχει πολύ ωραίους καλλιτέχνες.
3: Τρίτη χρονιά.
1: Καλά, είναι τρομερό τριήμερο.
2: Ναι, πρόγραμμα.
1: Το βράδυ θέλει μου φαν. Θυμάσαι αυτό, βγάζετε στην εκπομπή.
2: Ναι, ρε, καταπληκτικό το Ανήλιο.
1: Εγώ είχα πάει την τελευταία μέρα. Πάρα
3: λοιπόν,
1: πολύ
3: για να το
1: στα μέρη μου επάνω.
2: Θα έχει πολύ ωραίο πρόγραμμα.
3: Σάββατο 8 Αυγούστου.
1: Είναι ο Παυλίδης.
3: Παυλίδης Παπακοσταντίνου.
2: Παύλος
3: Παυλίδης, Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Εντάξει, είναι δυνατό σκηνικό.
3: Και Μαρίνα Σπανού.
1: Ναι.
2: Εκείνο... Χάθηκε να είναι 16.
1: Εκείνο,
2: να πάμε.
1: Να πας με σκηνούλα. Παίρνεις τη σκηνή σου, πας πάνω στο βουνό, στο χιονοδρομικό, κατά καλό καιρό.
2: Ναι, αρέσει.
1: Και είναι top. Έχει και ένα στυλ σαν πανηγυράκι γίνεται εκεί και με κλαρίνα και τέτοια. Πέρα από τα.
3: Να το και το κλαρίνο.
1: Έχει το κλαρίνο του.
2: Και πριν βγάλουμε εσένα, που σου είχαμε βγάλει την επόμενη μέρα του φεστιβάλ, δεν ήτανε? Όταν είχαμε βγάλει ένα από τους διοργανωτές και είχαμε δει και τους υπολείπους, είναι παιδιά, ρε παιδί μου, πολύ όρεξη. Ήτανε πάρα πολύ έτσι ενθουσιασμένοι για όλο αυτό το
1: έχει
2: πράγμα.
1: Πολύ ωραία ενέργεια.
2: Πολύ ωραία τύπη. Κάνουν αυτή τη φάση εκεί πέρα τώρα πάνω στα βουνά. Είναι πολύ ωραία φάση στο Ανήλιο.
1: Γιάννη, θα ανέβεις?
3: Στο Ανήλιο.
2: Όχι στο Ανήλιο.
1: Στην Ήπειρο.
3: Στην Ήπειρο.
2: Είπαμε 14, 15, 16.
1: Στην ιστορική Σκλίβανη.
3: Γουρνοπούλα έχετε εκεί?
1: Όχι, ρε, τι Γουρνοπούλα. Τι
2: είμαστε, εμένα μου το λες.
1: Σπανακόπιτα.
2: Τον κύριο Φερεντίνο.
1: Σπανακόπιτα τυρόπιτα παίζει εκεί. Και τσιπουράκι.
4: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Λοιπόν, καθυστερήσει στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού στο τμήμα Εγάλεο με Νέα Φιλαδέλφια, τόσο στην άνοδο και στην κάθοδο. Καθυστερήσει στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από Φιλής μέχρι και Κηφισίας, και στην περιφερειακή Ημιτού μέχρι την έξοδο της Δουκίσης Πλακεντίας, στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο. Άνοδος λεωφόρου Συγκρού έχει τις καθυστερήσεις της, η Βασιλή Σοφίας προς το κέντρο της Αθήνας επίσης, οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
4: Ο καιρός σήμερα.
2: Τι καιρό θα κάνει σήμερα? Πρέπει να κατέβουμε στο κέντρο.
3: Λιοπύρη. Καύσον μέχρι 39 βαθμούς θερμοκρασία. Θεσσαλονίκη φλέγεται, θα ξεπεράσει τους 40-41 βαθμούς στο κέντρο της πόλης.
2: Στα Χανιά.
3: Στα Χανιά δεν ξέρω.

0: Δρόμος 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8.
2: Πες τι είπες ρε, πες τι είπες για την ένδοξη σκληρωμανή.
1: Λέει ότι ήταν η ερωτελεστία αυτό με τη
2: σκληροπίτα. Ναι, ήταν μια ερωτελεστία πραγματική.
1: Και εμείς λέω στο χωριό μου, είχαμε την ερωτελεστία με το σούσι που κάναμε, το μικρό το ριζάκι που φτιάγναμε.
3: Με σούσι μεγάλος ο Χριστάρας.
2: Ναι.
3: Με σούσι.
1: Ψαρεύαμε.
2: Στα μπάρου, το καπνισμένα βουνά της Υπήρου.
1: Πέστροφα από το ποτάμι.
3: Πέστροφα από τα μίσια βέβαια.
1: Πέφταμε στο ποτάμι, παίρνουμε την πέστροφα και την κάναμε σιγά σιγά και κάναμε σούσι.
2: Έχει,
3: για Πονέζι μου φάτε πες.
2: Έχει ποτάμι κοντά στη Σκλίβανη.
1: Έχει το Λούρο.
2: Α, από τα Μάρα. Ενώ είναι κοντά όμως. Δηλαδή όταν είμαι κοντά τι εννοώ, μισά
1: ώρα. Έχει Άραχθο. Ο Άραχθος είναι στα 40 λεπτά. Α. Ο Λούρος είναι στα 25 λεπτά. Αυτές είναι οι αποστάσεις.
3: Σε μισή ωρίτσα έχεις πέστροφα, άμα θες. Σε μισή ωρίτσα την έχει ψαρέψει, την έχει φέρει εδώ να σπαρταράει μπροστά σου.
1: Καταρχάς να πω ότι έχω πιάσει πέστροφα. Στο
3: με τα χέρια, χωρίς καλάμι.
2: Με τα χέρια, ρε.
3: Πώς έπιανε ο Ρόκι τις κότες που κυνήγαγε την κότα, έτσι κυνήγαγε τις πέστροφες.
1: Έχω ξάδερφο που έπιανε την πέστροφα με,
3: και την
1: με παραδοσιακό τρόπο. Ναι. Τα κάρφωνε. Σ' αρέσει να την τρως.
2: Τώρα ξαφνικά.
1: Ναι.
3: Όταν την τρως είναι καλά.
2: Χριστέ μου.
1: Α, παιδιά, παίζουμε.
2: Ναι, παίζουμε. Σε τι ηλικία έπιασε την πρώτη πέστροφά σου?
1: 9 ετών.
2: Λοιπόν,
1: καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, τι κάνετε?
2: Τι ωραία φωνή είναι αυτή που έχετε, καλέ.
1: Το όνομά σας?
4: Βασιλεία.
2: Γεια σου, Βασιλεία.
1: Η Βασιλεία λοιπόν θα διεκδικήσει 250 ευρώ αν καταφέρει να απαντήσει σωστά σε μία ερώτηση. Πριν όμως, Βασιλεία, θέλουμε λίγα λόγια για τη δυναστεία σου.
4: Γιατί?
1: Δυναστεία. Από πού, πότε ξεκίνησε η Βασιλεία σου?
4: Εγώ πριν πούμε το οτιδήποτε, επειδή άκουσα πριν που λέγατε για λαχάνα, για ότι... Όλα αυτά που κάνετε, επειδή είμαι και εγώ από τα Γιάννενα.
1: Α, ωραία.
4: Έχω κάνει και εγώ, έχω απλώσει.
1: Τραχανά.
4: Ναι, τραχανά. Και συμπάσχω. Δεν έχω κάνει ποτέ όμως.
2: Χιλοπίτες.
4: Έχω ακούσει πάρα πολύ.
2: Και φαντάζομαι ούτε και σούσι. Όπως έκανε ο Χρήστος στο χωριό του.
1: Εντάξει, αυτό ήταν αστείο.
4: Όχι.
1: Αλλά αφού ξέρεις από τραχανά, θα παρακολούθησες και την ιστορία της Κατερίνας με μεγάλο ενδιαφέρον και είμαι σίγουρος ότι θα θυμάσαι και μία από τις θείες της. Ποια ήταν, η Ελεγκτίνα ή η Ελίνα?
4: Πώς?
1: Ελεγκτίνα ή Ελίνα. Ποια ήταν η θεία της Κατερίνας?
4: Θα πω Ελεκτίνα.
1: Ελεκτίνα, δεν είναι αυτή η ερώτηση. Γιατί η ερώτηση είναι η εξής. Πώς λεγόταν το χωριό της μητέρας της Κατερίνας που φτιάγανε τις χιλοπίτες? Ήταν το Βουλγάρο ή το Βουλγαράδο? Αυτή είναι η ερώτηση. Με αυτήν θα οδηγηθεί στο ταμείο εάν απαντήσει σωστά. Α, Βουλγάρο. Β, Βουλγαράδο. Δύο είναι οι απαντήσεις. Δύο
4: είναι...
1: πιθανές απαντήσεις. Θέλω να σκεφτείς καλά. Είναι πολύ σημαντική αυτή η απάντηση που θα δώσεις.
2: Είναι
1: οδηγεί
2: 250
1: στα 250 ευρώ. Με μεγάλη αγωνία περιμένουμε την απάντησή σου.
4: Είναι το Βουλγάρο.
1: Είναι το Βουλγάρο, λες. Είσαι σίγουρη, έχεις αυτοπεποίθηση και περιμένουμε με κομμένη την ανάσα όλοι εμείς εδώ στο ραδιοθάλαμο μέχρι και ο Δημήτρης ο Αρετάκης να δούμε όλοι εάν είναι σωστή. Πάμε παρακαλώ.
2: Αυτό το κάναμε κάθε καλοκαίρι και εμείς με τη μαμά μου όταν κατεβαίναμε κάτω στα Χανιά στο Βουλγάρο.
1: Βουλγάρο!
3: Ναι!
1: Καταπληκτικό!
2: 250 ευρώ!
1: Πέφτουν μπεγκαλικά!
2: Γίνεται χαμός!
1: Χαμός μέσα! Είσαι νικήτρια!
2: Πανηγυρίσμα μαζί!
1: Συγχαρητήρια!
3: Λες και τα πήραμε εμείς κάνουμε ρε!
1: Και καλύτερα!
2: Εγώ τα δίνω πάλι!

0: Δρόμος 89,8, 9 και 17.
1: Πάντα λοιπόν, με συγκινεί, όπως ξέρετε, η εφευρετικότητα των ανθρώπων. Όταν ανοίγουν νέους δρόμους, νέους ορίζοντες, όταν ξεφεύγουν από τα τετριμένα. Και έβλεπα εδώ τώρα το ρεπορτάζ. Υπάρχει και εικόνα από το δελτίο ειδήσεων, από το Earth News, για έναν πραγματικά εφευρετικό Έλληνα. Δηλαδή, γιατί μιλάμε για τον Οδυσσέα τώρα, πολυμήχανος, πολύτροπος. Πολίτης 36χρονος στην Ημαθία, ο οποίος βρήκε έναν νέο τρόπο να χρησιμοποιήσει τον τάφο ενός συγγενικού του προσώπου.
0: Α, καλά, καταπληκτικό.
1: Το είδες.
0: Ναι, εντάξει.
1: Διότι.
0: Πήγε και έκρυψε.
1: Πήγε και έκρυψε και αποκαλύφθηκε, βέβαια, δυστυχώς για τον ίδιο, μετά από έρευνα που έκανε η δίωξη ναρκωτικών Βέρειας, μέσα στο νεκροταφείο του χωριού, βρήκαν μέσα στον τάφο του συγγενή του φίλου μας 38,18 γραμμάρια κατέργασης κάναβης, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβίας και του τα κατέσχισαν του ανθρώπου.
0: Ξέρεις πώς λέγεται αυτό?
2: Πώς?
0: Καβάτζα. Έχω βρει μια καβάτζα.
1: Πραγματικά.
2: Δεν μπορώ να σου πω όμως. Είναι μυστικό, δεν μπορώ να σου πω.
1: Και όντως πίστευε ο άνθρωπος ότι έχει βρει την ιδανική καβάτζα.
0: Ναι, ναι.
1: Λέει ιδανική και όμως.
2: Αιώνια.
1: Κοίτα να δεις.
2: Αιώνια καβάτζα, αλλά δεν έγινε. Ναι.
1: Φαντάζομαι ότι θα μετρήσει όπως πώς μετράς ο πρώτερος έντιμος βίος, θα μετρήσει και η εφευρετικότητα.
0: Όπως τα χρήματα που κάποιοι τα βάζουν. Ψάχνουν καβάτζα, ξέρω εγώ, ειδικά την περίοδο. Πού τα βάζουν περισσότεροι, ποια είναι η πρώτη καβάτζα.
1: Κάτω το στρώμα.
0: Αυτή είναι η δεύτερη.
1: Στο ψυγείο.
0: Ψυγείο.
1: Ψυγείο είναι
0: στο
1: πρώτη.
0: Ψυγείο. Στο ψυγείο είναι η πρώτη, ναι.
2: Στο εκεί ψυγείο θα βάλει.
1: Παίζει πολύ ψυγείο.
0: Γιατί το καλύτερο είναι. Στην κατάψυξη. Στην κατάψυξη.
2: Στην
0: κατάψυξη.
2: Στην κατάψυξη.
0: Θα βάζει κατάψυξη.
1: Χρήστος. Ωραία. Καλά πάει αυτό. Χρήστο, ποιο ράφι θα επέλεγες για να τα βάλεις? Το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο?
0: Κάτω από τα παγάκια.
1: Κάτω από τα παγάκια.
2: Κατάψυξη σου λέει, ρε.
0: Στην κατάψυξη.
2: Όχι, κατάψυξη.
0: Κατάψυξη έχει παγάκια.
1: Έχει παγάκια.
2: Αυτό λέω, κοιτάω, λέει σε ποιο ράφι.
1: Χιτάρι, πώς, τι έχει. Έχει ράφια.
0: Έχει ράφια, ρε παιδί μου. Η κατάψυξη.
2: Στην
0: κατάψυξη έχει ράφια.
1: Εντάξει, την έχω ανοίξει αρκετές φορές την κατάψυξή σου.
0: Δεν τα βάζω εκεί. Όταν έρχεσαι, τα βγάζω από εκεί. Τα βγάζω γιατί ξέρω. Και τα βάζω. Έχω αλλάξει γλάστρες τέτοια. Προσέχω.
1: Γλάστρες.
0: Γιατί τα ψάχνεις όλα.
1: Γλάστα δεν έχω ψάξει.
0: Κουτί με γλυκά. Γι' αυτό είναι καλό. Πάει, το έκαψα γι' αυτό.
1: Τι με γλυκά.
0: Λοιπόν, θέλετε να συνεχίσουμε.
2: Όχι, πριν πω κάτι τέτοιο είναι πολύ σημαντικό.
0: Στα ωραία, στα ωραία.
2: Θα συνεχίσουμε και προβληματισμούς έχουμε και μουσικάρες έχουμε και απ' όλα έχουμε, αλλά φαντάσου επίσης να περπατάς στην πιο εντυπωσιακή κλειστή αγορά τροφίμων του κόσμου, τη φημισμένη Markthal, έπειτα να διασχίζεις μία από τις πιο διάσημες γέφυρες της Ευρώπης και μετά να απολαμβάνεις το ποτό σου σε ένα πλωτό μπαρ.
0: Αυτά είναι.
1: Πλωτό.
2: Εντάξει, αυτό είναι τώρα πολύ ωραία βόλτα. Αυτό επίσης είναι και το Rotterdam, η πιο ζωντανή, νόστιμη και μοντέρνα πόλη της Ολλανδίας που μας καλεί. Κλείστε το εισιτήριό σας για τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean στο aegeanair.com ή στο Aegean App.

0: Δρόμος 89,8, 9 και 27 και ήρθε η ώρα για το δικό σας προβληματισμό.
1: Θέλω να με βοηθήσετε, δεν ξέρω ποιο να διαλέξω. Θέλετε προβληματισμό με σκύλο ή προβληματισμό με παππού?
2: Με παππού.
0: Με σκύλο.
1: Βρείτε τα λίγο.
0: Παππού που να έχει σκύλο.
1: Δεν υπάρχει παππούς που να έχει.
0: Πάμε πρώτα, πες και τους δύο. Μπορείς. Γρήγορα.
1: Λοιπόν,
0: θα είμαστε γρήγοροι.
1: 69-87-898-898. Στείλτε είτε για παππού είτε για σκύλο, ό,τι καταλάβετε κι εσείς. Λοιπόν, ξεκινάμε την Αυσικά. Έχει πάει διακοπές στην Κρήτη για να δει τους παππούδες της και κάτι φίλους που είναι και αυτοί, λέει, εδώ αυτές τις μέρες. Εγώ μένω σου πει τον παππούδων μου για να τους χαρώ. Το θέμα είναι ότι ο παππούς το βράδυ πίνει ρακέ συνέχεια και μετά πέφτει για ύπνο και ξεκινάει το ροχαλιτό και δεν μιλάμε για απλό ροχαλιτό. Το σπίτι δεν είναι και μεγάλο. Οπότε ακούγεται από παντού και δεν μπορώ να κοιμηθώ. Απορώ πως η γιαγιά μου κοιμάται τόσα χρόνια στο κρεβάτι και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ναυσικά.
2: Άρα, τα ασπίδες, η μόνη λύση.
0: Τι εννοεί, ότι έχει θέμα με το
1: ροχαλιτό? Με το ροχαλιτό του παππού που πίνει τις ρακές.
2: Το ροχαλιτό του παππού είναι άλλο ροχαλιτό. Δεν είναι σαν να ροχαλίζει ή τέτοιο. Είναι, δηλαδή, το νιώθει σαν τραγούδι, σαν τζιτζίκι.
1: Η ερωτελεστία και αυτό, σαν τις χιλοποίητες.
0: Να πω κάτι.
1: Λέγε.
0: Έτσι μελαγχολικό.
1: Ναι, αγάπη μου.
0: Να προβληματιστεί όταν θα σταματήσει αυτό το ροχαλιτό ξαφνικά.
1: Αυτό. Έτσι.
0: Όσο το ακούει, είναι υπέροχο το ροχαλιτό. Γιατί κάποια στιγμή δεν θα το ακούει.
1: Να το ευχαριστιέσαι, λοιπόν.
0: Μπράβο, πάμε στο επόμενο.
2: Επίσης, ο παππού, μόνο αυτό λέω, ο παππούδες γενικά στον ύπνο είναι ένα άλλο πράγμα. Εμένα ο παππούς μου στο χωριό, που εμείς τώρα βλέπουμε να πετάει κάτι και αχ, τι είναι αυτό, να κλείνουμε σίτες. Έχουμε σίτες. Ο παππούς μου γινόταν έξω στο χωριό, έξω στην αυλή, σε κρεβάτι το οποίο είχε κολλητά μάλιστα στον τοίχο.
1: Στον τοίχο.
2: Έχω δει να περνάνε από πάνω του την ώρα που κοιμάται, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Να περνάει από πάνω του, να τον διασχίζει κανονικά. Και να κάνει τσάκα, το πετάει, ξέρω εγώ παράδειγμα. Να του πει παππού, σαύρα, ξέρω. Έλα μωρέ, σαύρίτσα τώρα. Τι θα σου κάνει, γυρνάει πλευρό να ανοίξει.
0: Πόσο δίκιο έχει ο παππούς για τις σαύρες, έτσι. Υπάρχει ένα σχετικό μήνυμα που έχει βγει από την εταιρεία.
2: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι πώς λέγεται.
2: Ο παππούς το θεωρούσε γούρι, μάλιστα. Σαν μια μύδια, ειδικά. Το θεωρούσε γούρι.
0: Δεν πειράζουμε.
1: Είναι γούρι.
0: Τις γκουστέρες, τα σαν μια μύδια.
2: Ναι, δεν τα πειράζει.
0: Δεν τα πειράζουμε.
1: Ποιο τα πειράζει αυτά, ρε.
0: Εντάξει, είναι κάτι άμα
2: δεν ξέρουν οι άλλοι και νομίζουν ότι
0: φοβούνται.
2: Τα πειράζουν,
0: βέβαια.
2: Εννοείται τα πειράζουν.
0: Τα σκοτώνουν.
1: Πάντω σαν μια μύδια.
0: Τα πειράζουμε, δεν κάνουν,
1: όλα μου
0: μόνο
1: τα παιδικά
0: καλό κάνουν.
1: Χρόνια έχω έτσι. Μικρά και μεγάλα σαμιαμίδια σε άσπρο τείχο να τα βλέπω αυτό, να πηγαίνω αυτό. Έρχονται.
0: Πάμε τον άλλο προβληματισμό.
2: Δώσε και σκύλο.
1: Σκύλο, από σκύλο τότε, ναι. Κωνσταντίνα, από τότε που το αγόρι μου άρχισε να έρχεται στο σπίτι μου και γνώρισε το σκύλο μου, έγινε αναχώριστη. Με το που θα μπει στο σπίτι, ο σκύλος τρέχει κατευθείαν πάνω του. Κάθε μαζί
0: το
1: στο καναπέ. Παίζουν,
0: του
1: φέρνει τα παιχνίδια, τον ακολουθεί παντού. Και εγώ είμαι λες και δεν υπάρχω. Ούτε ο σκύλος μου δεν είναι σημασία τώρα, ούτε το αγόρι μου. Είναι φυσιολογικό να ζηλεύω ή έχω αρχίσει να τα χάνω? Είναι η ερώτηση της Κωνσταντίνας.
0: Είχες δίκιο για τον παππού.
2: Είναι σκύλος παππού.
1: Παππού σκύλος. 1-0.
2: Μου το δίνεις.
1: 1-0.
0: Πάμε.

0: Δρόμος 89,8, 9:34.
1: Πότε πήγε, ρε, πότε
2: πήγε. Τι ωραία πράγματα συμβαίνουν.
0: Γίνεται αυτό το καλοκαίρι.
2: Ντάλα καλοκαίρι, εδώ, έτσι, στο δρόμο. Όρθι, μιλάμε για
0: εδώ,
2: χαμός.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, δράτω με τις ευκαιρίες, δεν θα πεις κάτι, Γιάννη.
1: Ωπε, παρακαλώ.
2: Επειδή σήμερα, όπως έχουμε πει, είναι 21 του μηνός και επειδή μέχρι 31 Ιουλίου τρέχει αυτό το. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία που έχετε για ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις στο ICPS, το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών. Παρακαλώ πάρα πολύ, αδράξτε την ευκαιρία να πληρώσω. Να πληρώσω.
1: Μπορεί να έχει λίγο το λογαριασμό.
2: Μπορώ. Και έναν υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω. Είναι από εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν...
1: Όχι, τώρα θα τρελαθώ.
0: Μία μέρα δεν πήρα.
1: Όχι, μία μέρα δεν πήρα.
0: Όχι, ρε φίλε, και δεν πήρα κι εγώ. Να πάρω λίγο από τη δικιά σου.
1: Γιατί είναι τζάμπα.
2: Γιατί βαρέθηκαν να με βλέπουν να πληρώνω οι άνθρωποι.
1: Μία μέρα δεν πήρα τίποτα.
2: Να με βλέπουν να πληρώνω και επιτέλους είναι δίκαιο. Έγινε πράξη με κέρασα, ρε.
1: Είναι ό,τι χειρότερο έχει συμβεί στη ζωή μου.
2: Με κέρασε.
1: Τι τρως εσύ, τι τρως.
0: Κοίτα κι εγώ εδώ.
1: Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό που έχει συμβεί.
2: Λοιπόν,
1: δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό που έχει συμβεί.
2: Τι χαρά αισθάνεστε όταν κάτι δεν πληρώνετε. Φανταστείτε τώρα να κάνετε το όνειρό σας πραγματικότητα, να σπουδάσετε, ας πούμε, ψυχολογία, να κάνετε συμβουλευτική, να κάνετε όλα αυτά τα οποία σκέφτεστε, φαντάζεστε, εύχεστε και ελπίζετε στο Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών και να έχετε καλύτερες τιμές, γιατί μέχρι 31 Ιουλίου οι άνθρωποι δίνουν και υποτροφίες και εκπτώσεις. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Όχι. Μπείτε στο www.icps.com.gr. 2, 10, 6, 45, 65, 65.
1: Ρε, δεν υπάρχει αυτό που έχει γίνει. Είναι η πρώτη φορά που δεν παίρνω τίποτα και την κεράσανε.
2: Τέλειο.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες, ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες, άμα θα...
3: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γίδες. Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν.

0: Κατάλαβα.
1: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, ε. Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
1: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
1: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
5: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
4: Άντε καλέ, εγώ.
6: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
4: Μα τι λες?
6: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
4: Ποια χαρτιά?
6: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
7: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
8: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
10: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
11: Okay.
10: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: 7 είναι η ώρα, παιδιά. Πλησιάζουμε προς το φινάλε.
1: Ναι, αλλά χωρίς να παίξουμε δεν γίνεται.
0: Άρα
1: να
0: σε λίγο θα παίξουμε βεβαίως το γνωστό παιχνίδι. Letter Game. Τι δώρο έχουμε?
1: Θα δώσουμε ουζού. Mm-hmm,
0: τέλεια.
1: Ουζού, καταπληκτική νέα συλλογή. Πάρα πολύ hot. Μπείτε στο ουζου.gr που είναι και το ανανεωμένο site της εταιρείας. Να δείτε τα υπέροχα σχέδια και τα λέμε σε λίγο.
2: Όπα.

0: Ready? Ready!
1: Okay. Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
2: Ναι, είναι ο δρόμος 89,8 και βεβαίως η ώρα είναι 9:48 και ναι, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Καλημέρα, Χρήστο.
2: Καλημέρα.
4: Κατερίνα.
3: Πώς με είπε?
4: Γιάννη.
5: Γεια. Τα λέει λίγο. Καλημέρα, φίλε. Εσένα πώς σε λένε?
4: Εγώ είμαι ο Νίκος.
3: Γεια σου, Νίκο.
2: Νίκο, είπες την Κατερίνα.
4: Κατερίνα είπα Μαρία, συγγνώμη.
2: Γιατί το μυαλό σου είναι σε μια Μαρία?
4: Όχι ακριβώς.
2: Προηγουμένως
4: μιλούσε με μια Μαρία συνάδελφο στη δουλειά και για
5: αυτό. Εντάξει, έτσι.
3: Είναι αυτό όταν κάποιος κατά τη διάρκεια του σεξ λέει το λάθος όνομα και λέει συγγνώμη, είχα φερθεί. Σκεφτόμουν κάτι συνάδελφό μου που με είχε πάρει προηγουμένως τηλέφωνο.
5: Δεν φαντάζομαι σου συμβεί το ίδιο πράγμα ποτέ.
3: Εμένα όχι ευτυχώς, αλλά πάντα είναι τρόμος.
2: Εμένα ένας φίλος μου προχθές μου το είπε, είπε την νέα του σύντροφο με το όνομα της παλιάς.
5: Πολύ καλός.
2: Το πρωί.
5: Μπράβο, Φέδωρο.
3: Πρωί.
2: Πρωί, ενώ όταν ξύπνησαν ακόμα στον ύπνο και το έχει μπερδεύει.
3: Αυτό είναι ένα πρόβλημα, δεν θέλω να το πεις.
2: Τσακωμός δυνατός.
3: Α, έγινε.
5: Χρήστο, λοιπόν, θα μου δώσει την ευκαιρία,
2: Γιάννη,
5: να βάλω ένα γρίφο στο φίλο Γιάννη, και αν το βρει.
2: Στον Νίκο.
5: Στον Νίκο, αλλιώς θα πάμε με ένα γράμμα. Νίκο.
4: Ναι.
5: Σκανδιναβός θεός. Με στραβισμό. Ποιος είναι?
3: Τι νούμερο είσαι, τι ζώο?
2: Πώς το λένε το
3: Σκανδιναβός.
5: Σκανδιναβός.
2: Πώς λέει
5: θεός,
2: το Viking?
5: Μην το πεις. Κάτσε το βρει ο Νίκος.
2: Ναι, κάτσε.
5: Σκανδιναβός.
3: Πώς το λένε αυτό,
2: παιδί μου?
5: Θεός.
2: Βλαχάλα.
5: Βαλχάλα λες.
2: Βαλχάλα. Δεν είναι.
5: Σκανδιναβός θεός με στραβισμό.
4: Μου βάζεις δύσκολα, Γιάννη.
5: Είναι δύσκολο. Είναι ο Αλίθωρ.
2: Α, ο Θόρ. Αλήθωρ.
5: Αλλά ας προχωρήσουμε το γράμμα για το βρήκε ο Νίκος, οπότε.
2: Κάτσε να σταματήσει να φρενάρει λίγο η Κατερίνα. Ωραία, φρενάρει.
5: Θα μπορούσε να ήταν και
2: αεροπορικό.
5: Και ευχή που δίνουμε το μπάσκετ. Αλήθωρ Ανέστη.
2: Αλήθωρ Ανέστη.
5: Αλλά εντάξει, ας προχωρήσουμε στο γράμμα.
2: Μια και είπες Αλήθωρ.
5: Αλήθωρ.
2: Θα παίξουμε το θήτα.
5: Μπράβο.
2: Έτσι, δράτω με τη ευκαιρία. Που. Θόρ. Δεν κάνω κάτι Viking. Ζω.
3: Το γάιδαρο κάνει και Viking. Είναι τρομερός.
2: Ζω.
4: Ζω. Να πω. Τράψαλο.
3: Mm-hmm. Να
2: πεις. Να πεις. Όνομα.
4: Τομάς.
2: Πράγμα.
4: Θήκη.
2: Φυτό.
4: Φυτό. Θα πω.
5: Μπαίνει και στο φαγητό. Έτσι το βάζουμε λίγο πράσινο στο φαγητό. Μπράβο.
2: Φαγητό.
4: Φαγητό. Να μην ξαναποθράπταλο.
2: Πες θαλάσσιος ελέφαντας καλύτερα. Πόλη.
5: Ή φουντουκάκια.
4: Πόλη. Κατερίνα.
2: Χώρα.
3: Θεσσαλονίκη επιτέλους.
2: Χώρα.
5: Χώρα.
4: Χώρα θα πω.
3: 7 χρόνια στο.
2: Εντάξει, δεν είναι, αλλά θα πες το. Θα το δεχτούμε. 7 χρόνια στο.
4: Θιβέτ.
2: Μπράβο. Επάγγελμα.
4: Τηλεοδαμαστής.
2: Τραγουδιστής ηθοποιός. Τραγουδίστρια ηθοποιός.
5: Χρήστος.
3: Όχι, πρέπει να το επίθετο. Το επίθετο.
5: Τραγουδούσε πολύ Θάνο Μικρούτσικο.
2: Χρήστος.
3: Παντελής.
5: Κόσμο που μισείς.
3: Παντελής.
5: Δεν είμαι άλλος.
3: Παντελής.
5: Αν είχες πει τον Αλήθωρ θα είχαμε τελειώσει.
2: Δεν πειράζει
3: ρε Νίκο.
2: Παντελής Θαλασσινός θέλει να πει. Χρήστος Τιβαίος.
3: Η Τζέννη Θεονάη.
2: Θωμαίδης.
3: Τέλος πάντων δεν πειράζει Νίκο. Μία επόμενη φορά. Σε φιλούμε γλυκά. Επόμενη.

0: Και σε περίπτωση που δεν χορτάσατε τη σημερινή μας εκπομπή, Κατερίνα, είμαστε στον αέρα, έτσι.
1: Είναι από την.
2: Μισό λεπτό, ξέρω.
1: Δεν έχει πληρώσει
2: το νερό.
1: Δεν έχει πληρώσει το νερό. Δεν έχει πληρώσει το νερό.
0: Δεν έχει πληρώσει το νερό και θα τη κόψουν το νερό και τη ΔΕΗ.
1: Το νερό κόψτε το ασανσέρ, μη χάσουμε.
2: Είναι ο άνθρωπο κάτω, ρε, στην είσοδο και πρέπει να πάρω τον πάρο. Με παίρνει τηλέφωνο από την είσοδο.
0: Είμαστε στον αέρα. Είμαστε στον αέρα.
2: Ναι, αλλά αυτά τα αυθόρμητα. Σεβασμό στου ακροτέ μα. Δεν είναι καταπληκτικά.
1: Θέλω να κλείσω με την είδηση. Δήλωνε.
0: Σε περίπτωση που δεν χορτάσατε τη σημερινή μας εκπομπή και αύριο πάλι εδώ εμείς.
2: Εννοείται.
0: Αυτό θα πω.
2: Είναι τόσο ωραίος με τα γυαλιά.
0: Φανταστικό. Ήταν πολύ ωραίο.
2: Πολύ ωραίο με τα γυαλιά.
0: Να είναι πάλι εδώ μαζί μας αύριο. Ναι, πάμε τώρα.
1: Δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα με πισίνα.
0: Ναι, χαϊλική.
1: Τι ωραία πράγματα είναι αυτά.
0: Η τσιμπίδα της ΑΔΕ.
1: Δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα με πισίνα.
2: Πώς γίνεται.
1: Ασανσέρ δεν είχε.
0: Τη σιγά την πισίνα γούρνα είναι. Εντάξει.
2: Τα λέμε αύριο στις 7 το πρωί. Πολύ ωραία γυαλιά, Χρήστο, αυτά.
0: Έφυγα.
2: Πολύ.
3: Και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
4: Έχες το βράδυ, είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με.
3: Νούμερο 4.

0: Δρόμος 89,8.
1: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
2: Φαίνεται, ε.
1: Λιγάκι.
2: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
1: Τι να με νοιάζει?
2: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
1: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
3: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
5: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
6: Δρόμος 89,8, καλώς ήρθατε. Τρίτη πρωί, ως την Τετάρτη που θα είναι η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας, πρέπει να τη βγάλουμε καθαρή. Και σήμερα 21 Ιουλίου παίρνουμε τις ανάσεις μας εδώ στον δρόμο 89,8, στην παρέα σας ως τη μία η Ράνια Αντωνάκη. Έρχεται ευκαιρία για ταξιδάκι και όλα τα αγαπημένα αμέσως τώρα. Πάμε να ακούσουμε στη σειρά Νίνο και Ζώζεφιν, Γιώργο Σαμπάνη και Θοδωρή Φέρη στο Είπες. Καλημέρα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Η μουσική του σήμερα για όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ στο δικό μας δρόμο. Ακούμε Πέτρο Ιακωβίδη, έτσι έχεις μάθει, τάσεις αυτοκτονίας από την Αναβίση και Κατερίνα Λιόλιου στο λογαριασμό.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα Βήμα στις ανώτερες σχολές Δέλτα. Έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές, ενώ μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων δημιουργούνται πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στις σχολές Δέλτα Αττικής, Αθήνα Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα εδώ ανήκεις. Delta360.gr, τηλέφωνο 210-3220-360.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Μια και λέγαμε πριν για τους Καραλίδες, να πούμε ότι είχες δίκιο γιατί υπάρχει και Γιάννης Καραλής.
3: Υπάρχει Γιάννης Καραλής.
2: Δεν φαντάζεσαι πόσα τραγούδια έχει γράψει.
3: Όχι,
2: όταν βλέπω
3: γιατί
2: αεροπλάνο.
3: Έχει συνέντευξη, γι' αυτό σου λέω.
2: Ωραία, πες μου τρία τραγούδια που έχει γράψει ο Γιάννης Καραλής.
3: Όντως, έχει συνεργαστεί πολύ με τη Σοφία Ερβανίτη.
2: Αυτό βέβαια το λέει Λίτσα Γιαγκούση.
3: Αυτό είναι όμως η Λίτσα Γιαγκούση. Έχει ώρα πολύ δίκιο. Όταν βλέπω αεροπλάνο.
2: Μου έρχεται να σου την κάνω.
4: Άλλο.
2: Γιατί τα 5.000 δεν είναι πετσελάκια.
3: Βεβαίω Γιάννης
4: Καραλής. Δεν είναι πετσετάκια.
2: Πάει αγάπη μου, πάει με άφησε
3: πάει
2: μόνο σε κάποια γωνιά. Μπράβο.
4: Α, μπράβο.
3: Τα 5.000 δεν είναι πετσετάκια.
2: Πάει αγάπη μου, πάει

0: με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Δρόμος 89,8.
3: Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει.
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026.
5: Θα θέλα ξανά να...
4: Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι, live.
5: Πάντα, μείνω...
4: Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μαζί του ο ΖΑΦ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
8: Φαίνεται, ε.
7: Λιγάκι.
8: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
7: Τι να με νοιάζει?
8: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
7: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
9: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
10: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούς με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούς. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
12: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
13: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
14: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
13: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
14: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
15: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
16: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
17: Ο δρόμος 89,8 δίνει την ευκαιρία σε δύο τυχερούς να ζήσουν ένα αξέχαστο διήμερο στο Λουτράκι.
18: Διανυκτέρευση στο παραθαλάσσιο ξενοδοχείο 5 αστέρων Wyndham Λουτράκι Poseidon Resort, δείπνο για δύο στο Ουζερί Λιμανάκι, κοκτέιλ στο Lou All Day Bar και μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας στο Λουτράκι Thermal Spa.
19: Αν θες να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, στείλε SMS στο 54301 δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Λουτράκι.
20: Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά την Παρασκευή 24 Ιουλίου στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
21: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
22: Αθήνα, Ελλάδα
21: και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
23: Τρίτη πρωί το παλεύουμε εδώ στο δικό μας δρόμο, μετράμε αντίστροφα για τις διακοπές, έρχεται όμως και μήνυ απόδραση, γιατί ο δρόμος σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις ένα ξέχαστο διήμερο στο Λουτράκι. Με διανυκτέρευση στο παραθαλάσσιο ξενοδοχείο 5 αστέρων Wyndham Λουτράκι Poseidon Resort, δείπνο για δύο στο Ουζερί Λιμανάκι, κοκτέιλ στο Lou All Day Bar και μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας στο Λουτράκι Thermal Spa, όλα αυτά. Αν θες να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, στείλε SMS στο 54301. Γράφεις δρόμο.

αφήνεις κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Λουτράκη. Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά αυτή την Παρασκευή 24 Ιουλίου στο πρωινό στον δρόμο. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά, όροι διαγωνισμού στο δρόμος.fm.gr.

0: επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις, αρκεί να κάνεις το Δέλτα βήμα και να σπουδάσεις στις ανώτερες σχολές Δέλτα που θα σου προσφέρουν αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών και έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση σε Σταδίου, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Delta360.gr, τηλέφωνο 210-3220-360.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Εσένα.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
7: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
8: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical.
9: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση.
8: Ερμού 61.
10: Τζοχάνα, για

0: Τάργετ. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, κρύα αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
2: ποπό. Summer Shopping. Yes. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύεσαι τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Καλέ, πότε μπήκε ο Ιούλιος? Δηλαδή, ρε παιδιά, συγγνώμη, πριν λίγο λέγαμε φέτος το καλοκαίρι θα οργανωθούμε μπουρουμπούρ και τώρα ψάχνουμε μαγιό, άδειες, βαλίτσες και ποιος θα ποτίζει τα φυτά. Ο Ιούλιος είναι λίγο περίεργος μήνας. Έχει αυτή την αίσθηση του πάμε να τα ζήσουμε όλα πριν φύγουμε γρήγορα. Παρέες, βόλτες, γέλια, νύχτες που λες άντε μωρέ ένα ποτό ακόμα. Και τελικά πας σπίτι όταν ανοίγουν οι φούρνοι. Και κάπου εκεί λίγο πριν σκορπίσουμε σε νησιά, χωριά και παραλίες, είμαστε ακόμα εδώ μαζί. Οπότε ελάτε να πούμε τα νέα μας, να σχολιάσουμε τους πάντες και τα πάντα, να γελάσουμε, να γκρινιάξουμε, να πούμε και καμιά αλήθεια παραπάνω, βρε αδερφέ, γιατί καλοκαίρι δεν είναι μόνο οι διακοπές, είναι και με ποιους το ζεις. Και εμείς εδώ στην πολυκατοικία έχουμε ακόμα, πολλά να ζήσουμε.
4: Η πολυκατοικία της Μαρίας
5: με τη Μαρία Σολομού.
3: Καθημερινά 4 μετά το απόγευμα
4: στον δρόμο 89,8.
3: Ένα λεπτό! Βαλίτσα φτιάχνω! Και δεν κλείνει!
4: Και τώρα!
5: Και τώρα!
6: Are you guys ready?
4: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο 89,8.
7: Τρίτη πρωί με τον καύσωνα είναι σίγουρα πεσμένες οι σωματικές αντοχές. Ώσπου να βάλουμε λίγη ανεμελιά στη ζωή μας και να πάμε διακοπές, παίρνουμε τις ανάσες μας εδώ, στον δρόμο 89,8 και ονειρευόμαστε ότι το φετινό καλοκαίρι θα είναι χορταστικό και γεμάτο δυνατές στιγμές. Για τον Μιχάλη Χατζηγιάννη πάντως προβλέπονται όλα μαγικά, θα τον πετύχετε με τον ΖΑΦ σε όλη την Ελλάδα, σε πολλούς αυγουστιάτικους και φθινοπορεινούς σταθμούς. Στην Αθήνα τον περιμένουμε 6 Σεπτεμβρίου. Βρες τον δρόμο σου εδώ για διπλές προσκλήσεις για να τον απολαύσεις στο Θέατρο Πέτρας. Καλημέρα σε όλους, στην παρέα σας η Ράνια Αντωνάκη. Ως τη μία θα πάμε με τραγούδια που αγαπάμε. Ξεκινάμε με Μαριάννα Κατσιμίχα στο Βάλς των Ονείρων.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Γιατί πρωινό δρόμος είναι πάντα ανοιχτός με τη μουσική στο τέρμα και μας ταξιδεύει με όλα τα αγαπημένα. Ακούμε στη σειρά Μιχάλη Χατζηγιάννη, Όλα μαγικά, Πέγγι, Ζήνα πουθενά και Αναβύσεις στο Αιγαίο.

0: Designer Outlet Athens οι καλοκαιρινές εκτόσεις είναι ιδανική αφορμή για βόλτα. Τώρα θα βρείτε ακόμα μεγαλύτερες εκτόσεις στις ήδη outlet τιμές σε μοναδικά designer brands. Shopping με στυλ, φαν στιγμές και όλα όσα αγαπάτε σε ένα μοναδικό προορισμό και το καλοκαίρι. Και φυσικά είναι ανοιχτά και τις Κυριακές. Μάθετε περισσότερα στο designeroutletathens.gr. Τώρα στο energyoutlet.gr θα βρεις συγκεντρωμένα όλα τα μεγάλα μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events που είναι powered by they, ενώ τρέχουν διαρκώς διαγωνισμοί με δώρο προσκλήσεις για να τα ζήσουμε από κοντά. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και βρες όλα όσα θα γεμίσουν με ενέργεια το καλοκαίρι σου.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Έχω να σας πω ότι ένα απλό λάθος στην εγκατάσταση ενός μετρητή νερού κόστησε ακριβά σε μια συνταξιούχο. Εγκατέστησε το μετρητή νερού ανάποδα.
3: Ανάποδα εννοείς το πάνω ανάποδα. Κάτω, μπράβο. Το μέσα έξω, το δεξιά αριστερά. Τα λέω εγώ ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν τις δουλειές
2: που τους αναλογούν. Βέβαια.
3: Ας το μετρητή. Γιάννη, χάλα στο καζανάκι. Και τι να κάνω είναι η απάντηση. Να έρθει να το φτιάξει ο υδραυλικός.
2: 70 ευρώ.
3: Φαντάζομαι έρχεται και εγώ θα δώσω 70 ευρώ.
4: Μέχρι εκεί θα φτάσουμε.
3: Για να το βάλω ανάποδο το καζανάκι και αντί να πάει το νερό από τη μία, πάει από την άλλη. Χρήστο,
2: πάει προς τα κάτω.
3: Πάει προς τα κάτω, φαντάζεσαι. Δεν είναι πράγματα να παίζεις αυτά, φίλε.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
0: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
5: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
8: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται. Και το

0: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
1: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026.
5: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Πέτρας. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε, live, μαζί του ο Ζαφ. Μια καλοκαιρινή βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις. Μιχάλης Χατζηγιάννης live στο Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
6: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
7: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
6: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
0: Η τρίτη κυλάει χαλαρά στο δικό μας δρόμο. Στη μία συνεχίζουμε μαζί τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα και στον κόσμο και ακούμε στη σειρά Αντώνη Ρέμο είναι στιγμές, Κέτι Γαρμπή και Δημήτρη Σχοινά στο λάθος μου, Λάνα Ντελ Ρέι Summertime Sadness και Γιώργο Σαμπάνη Τι θέλω εγώ με σένα.

0: Για την επαγγελματική σου αποκατάσταση χρειάζεται να κάνεις το Δέλτα βήμα και να σπουδάσεις στις ανώτερες σχολές Δέλτα που θα σου προσφέρουν αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Γιατί έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής, σε Σταδίου, Περιστέρη, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Delta360.gr, τηλέφωνο 210-3220-360.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
3: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
2: Μαζί της η Μαρζό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μην λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
7: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
8: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
9: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
10: Στείλε SMS στο 54301.
11: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
12: Όλο πιο πάνω.
13: Και μπε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
6: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
14: Μόλις το τραγούδι τελειώσει.
9: Η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
10: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
11: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
13: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
6: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία

0: Ελιμάνι. Νέα επιτυχία από τη Heaven Music.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
0: Ο δρόμος 89,8 δίνει την ευκαιρία σε δύο τυχερούς να ζήσουν ένα ξέχαστο διήμερο στο Λουτράκι. Διανυκτέρευση στο παραθαλάσσιο ξενοδοχείο 5 αστέρων Wyndham Λουτράκι Poseidon Resort, δείπνο για δύο στο ουζερί λιμανάκι, κοκτέιλ στο Lou All Day Bar και μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας στο Λουτράκι Thermal Spa.
4: Αν θες να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, στείλε SMS στο 54301 δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Λουτράκι.
0: Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά την Παρασκευή 24 Ιουλίου στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
5: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
3: Τρίτη μεσημέρα και το παλεύουμε εδώ στον δρόμο 89,8. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Στην παρέα σας η Ράνια Αντωνάκη, στην πορεία έρχεται και δωράκι, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Ξεκινάμε ακούγοντας Απόν στην Καντάδα, Ντάρα Μπαγκαράγκα και Πέτρο Ιακωβίδη, τέλεια.

0: φαντάζομαι.
1: Όλοι πέσουν εδώ.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
5: Είναι η Μέλισσα.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
8: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
9: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
1: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Μεσημεράκι Τρίτης, οι δρόμοι μας διασταυρώνονται εδώ στους 89,8. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Η Άννα Βύση μας πηγαίνει όλο πιο πάνω. Το καινούριο της Hit παίζει δυνατά στον αγαπημένο σου σταθμό και σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις από κοντά τη συναυλία της χρονιάς. Μόλις ακούσεις το όλο πιο πάνω σε λίγο, η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά. Έχεις ακριβώς 3 λεπτά για να στείλεις SMS στο 54301. Γράφεις δρόμους, αφήνεις κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Βύση για να μπει στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις και να την απολαύσεις ζωντανά 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Συνεχίζουμε με Ελένη Φουρέιρα στο Τζάκι Ο και Θοδωρή Φέρη στο ΙΠΕΣ.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: πιο όμορφες γιορτές είναι πάντα εκείνες που στείνονται αυθόρμητα στο σαλόνι. Σε αυτές ακριβώς τις στιγμές, η Pizza Fans τρώνει το τραπέζι με τα ολοκένουργια πεντανόστιμα mini burgers. Υπάρχει τέλεια ποικιλία για κάθε ηλικία, mini kids burgers και mini kids chicken burgers για τα παιδιά, μέχρι τα ψαγμένα mini chicken burgers και mini cheeseburgers. Και το καλύτερο, δοκιμάστε τα με τη νέα λαχταριστή προσφορά της Pizza Fan, 3 mini kids chicken burgers με πατάτες, μαζί με τη φανταστική sweet pizza crats merenda ore strawberry, μόνο με 13,90. Μπείτε τώρα στο pizzafan.gr ή στο app και κάντε τη μέρα μια μικρή γιορτή. Και σήμερα έρχεται δωράκι από την Pizza Fan. 2 πίτσες premium Bianca μπορούν να γίνουν δικές σας. Ο νικητής θα προκύψει αποκλήρωση. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301. Γράφετε δρόμος, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Pizza Fan. Η χρέωση είναι 34 λεπτά ανά SMS. Όρη συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Υπάρχει περίπτωση ο αντιγραφικό να έρθει σπίτι, ακόμα και για ένα κουμπάκι να κάνει, ένα έτσι.
3: Ξέρω, θα πει και να μην δείξει μεσογλουτία πτυχή.
2: Καλά, αυτό
4: θα έχει. Να μην πάρει 70.
2: Μπράβο, να φύγει κάτω από 70.
3: Όχι, και συμβουλή να δώσει μόνο.
4: Δεν είναι έτσι. Εμένα έρχονται και μου δίνουν συμβουλέ, α πούμε, γιατί δεν μου παίρνουν χρήματα.
3: Εσύ είσαι κάτι ένα γαραβάτου.
4: Τι σχέση έχει αυτό.
3: Έρχεται άλλο, σε βλέπει εκεί πέρα λαμπερή, όμορφη. Α, λέει εντάξει, Κατερίνα μα. Άμα έρχεται δει εμένα, θα μου πει για να μου 50 ευρώ αγώ.
2: Ο υδραυλικό που σου στείλε εγώ δεν σου πήρε λεφτά.
3: Του πέρα να βάλει εσένα μετά. Βάλτε μας τον κύριο Χρήστο.
2: Γιατί όλα πήρε μια εκατομμυρντάρα μένα μετά.
3: Γι' αυτό ήταν και της Κατερίνας μέσα. Ήταν και της Κατερίνας μέσα.
4: Ξέχασα να τα βάλω, ρε Χρήστο, sorry.
2: Λέω τι έγινε, ρε. Πόσο κρύβινε. Τώρα κατάλαβα, μάλιστα.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.
1: Εγώ του έρωτα παιδί

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: καρπού, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο, φόρεσε κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη με έκπτωση έως 20% και νιώσε την αυτοπεποίθησή σου να εκτοξεύεται στα ύψη. Ανακάλυψε την καλοκαιρινή συλλογή σε προνομιακές τιμές και βιάσου, γιατί τα αγαπημένα σχέδια είναι διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σε όλα τα φούξια καταστήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη και online στο annamariamazaraki.com. Στο δικό μας δρόμο ακολουθεί ο Πέτρος Πολυθρονίδης, την παρέα σας ήταν η Ράνια Ντονάκη. Σας αφήνω με το Top 5 για αυτή την εβδομάδα.
1: Και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Έχες το βράδυ, είχαμε τα ίδια, αργήσες και με.
1: Νούμερο 4.

0: Δρόμος. 89,8. Πρωινό στον δρόμο.
1: Είναι καλύτερο να σπαταλήσεις λεφτά σαν να μην υπάρχει αύριο, παρά να σπαταλήσεις τη νύχτα σαν να μην υπάρχουν λεφτά.
2: Τι είπε, τα γνωστά.
3: Δεν το καταλαβαίνω.
1: Θέλει χρόνο.
4: Άκου τώρα, ούτε εγώ το καταλαβαίνω. Αλλά εγώ, αντιθέσει με σένα, γιατί είναι και 7 και 10 τώρα το πρωί, έκανα ένα.
3: Και πέρασε.
4: Και πήγα παρακάτω. Ενώ εσύ ήθελε να το αναλύσει. Αυτή είναι η διαφορά μας. Και μπράβο σου, το σωστό, το επαγγελματικό,
1: αυτό
4: είναι το δικό
1: σου.
4: Μπράβο. Αλλά εγώ.
3: Δεν είναι θέμα. Θα σου εξηγήσω. Το χειρότερο απ' όλα είναι ποιο τώρα σε αυτή την ιστορία.
4: Ποιο.
3: Ότι ούτε ο Χρήστος έχει καταλάβει τι έχει πει.
4: Είναι αλήθεια αυτό.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
5: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Ο δρόμος 89,8 δίνει την ευκαιρία σε δύο τυχερούς να ζήσουν ένα ξέχαστο διήμερο στο Λουτράκι.
7: Διανυκτέρευση στο παραθαλάσσιο ξενοδοχείο 5 αστέρων Wyndham Λουτράκι Poseidon Resort, δείπνο για δύο στο Ουζερί Λιμανάκι, κοκτέιλ στο Lou All Day Bar και μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας στο Λουτράκι Thermal Spa.
6: Αν θες να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, στείλε SMS στο 54301 δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Λουτράκι.
7: Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά την Παρασκευή 24 Ιουλίου στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
0: Και τώρα.
8: Και τώρα.
9: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
10: Καλώς τα ταναυτάκια μου τα ζουμπουρλούδικα στο δρόμο 89,8. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Να είστε όλοι καλά. Σήμερα είναι Τρίτη 21 του τουνού του μήνου. Ελάτε, ο Ιούλιος βγαίνει σιγά σιγά και εμείς θα τον περάσουμε παρέα και το τελευταίο δεκαήμερο πριν ξεκινήσουν οι διακοπές του Αυγούστου. Για όσους φεύγουν Αύγουστο, όσοι έχετε φύγει ήδη και μας ακούτε απ' έξω, να περνάτε καλά. Εμείς έχουμε στην παρέα μας τη Vodafone με τους Vodafone Tech Heroes που αναλαμβάνουν άμεσα τις συσκευές σας όταν αυτές χαλάνε και τις επιστρέφουν με 12μηνη εγγύηση. Περισσότερα σε καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με Σακύρα, Γιώργο Μαζωνάκη, Νίνο και Ζόζεφιν και Πέτρο.

Υπάρχουν πλάκες και πλάκες και μία από τις καλύτεροχειρότερες την έκανε ένας Ισπανός πιλότος αεροπλάνου σε Αργεντίνους επιβάτες σε μία πτήση που γινόταν την ώρα του τελικού Ισπανία-Αργεντινή. Όπως ξέρετε όλοι, η Ισπανία είναι αυτή που κατέκτησε το Μουντιάλ. Αυτοί που είναι στα αεροπλάνα δεν μπορούσαν να έχουν ενημέρωση διότι δεν έχουν ίντερνετ πάνω στο αεροπλάνο. Οπότε ο πιλότος έβγαλε μία ωραία ανακοίνωση του τύπου, το ποδόσφαιρο ενώνει κτλ. Να συγχαρούμε την ομάδα της Αργεντινής. Χαμό στο αεροπλάνο πάνω, 200 άτομα να πανηγυρίζουν. Μόνο καπνογόνα δεν άνοιξαν μέσα στο αεροπλάνο. Καταλαβαίνεις τη συγκίνησή τους, κλαίγανε, λιποθυμήσαν από τη χαρά τους κτλ. Και συνεχίζει ο πιλότος να συγχαρούμε τους Αργεντίνους που το πάλεψαν για τη δεύτερη θέση, γιατί η πρωταθλήτρια είναι η Ισπανία. Και σας ρωτάω, ρε παιδιά, αυτό το αεροπλάνο πώς προσγειώθηκε μετά? Δεν μπήκανε μέσα στο πιλωτήριο να τον κάνουν άλλο χρώμα τον πιλότο? Μιλάμε για φάρσα τώρα, έτσι, όχι η αστεία. Αυτή η φάρσα είναι σηκώνει προσγείωση αεροπλάνου. Επί τούτου, αναγκαστική προσγείωση. Είχε κότσια ο πιλότος, είχε κότσια.

0: κάθε μέρα γρηγορότερα, σταθερότερα και πιο δυνατά το δίκτυο της Vodafone, το οποίο βραβεύεται από την Umlaut που έχει κάνει τις μετρήσεις ως το δίκτυο με τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Μάθετε περισσότερα στο Vodafone.gr. Τώρα, επειδή πλησιάζουν οι διακοπές και ακόμα αν είσαστε αναποφάσιστε, να ξέρετε ότι η Aegean έχει ξεκινήσει απευθείας πτήσεις από Αθήνα για Πάφο, εκεί όπου κρατάει σκούφια της θεάς Αφροδίτης. Η θεά της ομορφιάς και του έρωτα ήταν από την Πάφο, όντως, στην Κύπρο μας. Υπάρχουν λοιπόν πλέον απευθείας πτήσεις για εκεί. Σας το λέω για να πάτε σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο, στην γενέτεια της θεάς Αφροδίτης, με τα φοβερά νερά, με τα αρχαία μυστικά και την τρομερή φιλοξενία. Και τρομερό φαγητό. Τρομερό φαγητό. Η Πάφο σε καλή κλίση εισιτήριο στο aegean.com ή στο application της Aegean.
1: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Δρόμος 89,8.
3: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
4: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
5: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
6: Τι?
5: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
6: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
8: Άρα συμφωνούμε για full time.
7: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο δελογώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
10: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
11: Φαίνεται, ε.
10: Λιγάκι.
11: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
10: Τι να με νοιάζει?
11: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
10: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
12: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
13: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
14: Επόμενη στάση, Ερμού 61, Next Station. Grand Optical.
15: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση.
14: Ερμού 61.
16: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλή ύφανση. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
17: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
18: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
19: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
20: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
21: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
22: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
20: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
23: Στείλε SMS στο 54301.
24: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
20: Όλο το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
23: Στείλε SMS στο 54301.

0: αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Αθήνα, Ελλάδα.
0: Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
2: Εντάξει, όλος ο κόσμος πηγαίνει στην Οδύσσια. Πηγαίνετε να δείτε κάτι διαφορετικό. Αν το έχετε δει, αν δεν βρίσκεται εισιτήριο, θα πηγαίνετε όταν έρθει η ώρα της. Και πηγαίνετε να δείτε τώρα επιθεωρητή Μεγκρέ και ιερωμένη του πρέσβη. Πρόκειται για μια γαλλική αστυνομική ταινία όπου ο επιθεωρητής Μεγκρέ ερευνά τη δολοφονία ενός πρώην πρέσβη και τη σύνδεσή της με μια σχέση δεκαετιών του τελευταίου, μιας και είχε μια έτσι φημολογούμενη σχέση με μια πριγκίπισσα που χείρεψε πρόσφατα. Παίζουν η Ρέντζα Κόμπ, Ντενί Πονταλιντές, Μαγκουέλ Γκιγιό και Αν Αλβαρό, καλά το γαλλικό μου σκίζει, και είναι μια εναλλακτική μοντέρνα προσέγγιση ενός εμβληματικού αστυνομικού ήρωα. Επιθεωρητής Μεγκρέ, ιερωμένη του πρέσβη. Αυτό να δείτε, και άμα το δείτε και σε θερινό θα πράσετε ακόμα καλύτερα, πιστεύω εγώ.

0: πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: έχει χαλάσει το κινητό σας την πιο λάθος στιγμή, κάνε ένα πρόβλημα με 12 μήνες εγγύηση, με γνήσια ανταλλακτικά. Η τεχνική της Vodafone στην υπηρεσία Vodafone Tech Service το κάνουν γρήγορα και αξιόπιστα τέλειο για να είναι ξανά στα χέρια σας αυτό το εργαλείο. Και το παίρνετε παραλαβή στο σπίτι, στη δουλειά, όπου θέλετε εσείς. Περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Και αντιστροφά
1: ο χρόνος μετράει. Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026. Θέλω ξανά να... Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι, live. Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα, μαζί του ΟΖΑ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος 89,8.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, tablet, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
3: ποπό. Summer Shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία.
3: Ιουλία Καλυμάνη, νέα επιτυχία από τη Heaven Music.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
8: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
12: Ελάτε να φτάκαμε στον Μπρουλούδικα στο δρόμο 89,8. Είμαστε εδώ μια παρέα με χωρατά λίγο πριν τις διακοπές για όσους έχουν Αύγουστο. Αν μας ακούτε από οποιοδήποτε μέρος της γης μέσω της εφαρμογής του δρόμου 89,8, να είστε καλά, να περνάτε καλά, να κάνετε βουτιές. Και για μας που θα ξεκινήσουμε από το επόμενο δεκαήμερο τις διακοπές μας. Η Αθήνα λίγο παίκτρα, έχουν φτάσει και οι τουρίστες. Τα πράγματα είναι ζόρικα, η Vodafone είναι μαζί μας και είναι εδώ για να μας βοηθήσει ακόμα και αν σπάσει η οθόνη του κινητού μας. Μας δίνει 12 μήνες εγγύηση, το φτιάχνει γρήγορα ακόμα και σε μία ώρα αν χρειάζεται και δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Vodafone.gr. Όλες οι λεπτομέρειες ο Πέτρος Γιακοβίδης μας τα εξηγεί ωραία.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Ρε εσύ, τι κάνανε οι Κινέζοι τώρα, θα τρελαθούμε τελείως εκεί εσέστη. Λοιπόν, έχουν λανσάρει ένα πρωτοποριακό σύστημα, το οποίο έχει τεχνητή ομίχλη σε ταράτσες κτηρίων στην Κίνα, η οποία μειώνει την τοπική θερμοκρασία ως 8 βαθμούς Κελσίου. Και υπάρχουν και εικόνες στην πόλη Γιουντσέγκ, μπορείτε να γκουγκλάρετε. Είναι μια εφεύρεση, η οποία, ρε παιδί μου, έχουν βάλει πάνω στους ουρανοξύστες και στα πολύ ψηλά κτίρια μηχανήματα που εκτοξεύουν ομίχλη. Το έχετε δει σε μαγαζιά εδώ ελληνικά, σε μπαράκια, σε κάποια καφέ κτλ. Αλλά σκεφτείτε το σε τεράστια κλίμακα και σε πολύ μεγάλα κτίρια. Οπότε φεύγει από ψηλά αυτή η ομίχλη που δημιουργείται προφανώς από νερό κτλ. Ψεκάζει την πόλη και ρίχνει τη θερμοκρασία. Γενικώς, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι έχουν βάλει την επιστήμη στην υπηρεσία τους και κάνουν πράγματα τα οποία τους ανακουφίζουν. Και η εικόνα είναι εντυπωσιακή. Εάν γκουγκλάρετε κάποια στιγμή, όχι τώρα που είστε στο τιμόνι, εάν γκουγκλάρετε Γιουντσέγκ και air condition, ξέρω εγώ, ομίχλη, συστήματα ομίχλη, στα ελληνικά να το χτυπήσετε, θα σας το βγάλει αμέσως, θα δείτε την εικόνα και θα εντυπωσιαστείτε. Και δεν πρόκειται για AI, είναι κανονικότατο.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
1: Ό,τι

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Για το 2026, το δίκτυο κινητής Vodafone έχει πετύχει την υψηλότερη επίδοση σε Αθήνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη σε συνολική εμπειρία, φωνή, δεδομένα και δίκτυα αξιοπιστίας. Το λέει η Umlaut που έχει κάνει τις μετρήσεις και αξίζει να μάθετε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Φεύγουμε!
2: Τα πήρες όλα, ε!
1: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
2: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
1: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
3: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Δρόμος 89,8.
2: Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
1: Τι?
2: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
1: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι.

0: Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερο για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές.
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
9: Αθήνα, Ελλάδα.
8: Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
9: Και παίζει παντού.
10: Για να δούμε μουσικά σήμερα τι μπορείτε να απολαύσετε στην Αθήνα. Alternative pop, hip hop και electronic από Νόγκα Ερές στην Τεχνόπολη σήμερα στο Γκάζι. Επίσης υπάρχει δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι στο υπαίθριο πάρκινγκ του Λυκαβητού. Πάρα πολύ ωραίο έτσι, πανηγύρι παραδοσιακό με την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων. Έτσι με Ζωηδάκι, με Γογό Τσαμπά, με Κονιτοπούλου. Στην έχουμε alternative pop, εδώ έχουμε πανηγύρι. Και έχουμε και Σταρόβας Band Star Ovation, το ροκ που δεν ξεχάσαμε, στην Τρίτη Μαρίνα Γλυφάδας με Δημήτρη Σταρόβα και την μπάντα του στο θερινό φεστιβάλ του Δήμου της Γλυφάδας. Είσοδος εκεί είναι και δωρεάν.

0: 2026.
1: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Θέατρο Πέτρας. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε live μαζί του ο Ζαφ. Μια καλοκαιρινή βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις. Μιχάλης Χατζηγιάννης live στο Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρους, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your Choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
5: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: ζευγαρά. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα.
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής Ισραήλ.
8: Και τώρα.
9: So, are you guys ready?
8: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.

Λουδικά λίγο μετά τις 3 είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, είναι 21 του νου του μηνού και ο Ιούλιος βγαίνει σιγά σιγά. Το δίκτυο της Vodafone όμως δεν σταματάει να δυναμώνει και οι μετρήσεις της Umlaut έχουν δείξει ότι έχει τη μεγαλύτερη βελτίωση στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια. Εξηγήστε μου που θα έλεγε και η Ρία η Ελληνίδου.

Και μόλις διαβάζω την είδηση που ζηλεύω πάρα πολύ και θέλω να πάρω την πατέντα που θα σας πω τώρα για να την πάω στο νεύρο στην πατρίδα μου. Υπάρχει εταιρεία η οποία αναπτύσσει αυτόνομο micro drone 40 γραμμαρίων, τόσο μικρό drone, το οποίο κυνηγά τα κουνούπια. Είναι ένα επτάμενο ρομπότ το οποίο δεν έχει κάμερες αλλά ραντάρ, υπερηχητικό σόναρ και μικρόφωνα. Αναγνωρίζει το ακουστικό αποτύπωμα των κουνούπιων με τα φτερά και τα αρχεντικά και μόλις εγκλωβίσει το στόχο ορμάει πάνω στο κουνούπι και το εξολοθρεύει μηχανικά με τους έλκες χωρίς χημικά. Εκπληκτικό, έχω δει και φωτογραφίες και βίντεο στο ίντερνετ όπου βάζουν τον drone να κυνηγά το κουνούπι και να το εξοντώνει κόβοντάς του τα φτερά, παιδιά. Αυτές είναι χρήσιμες πληροφορίες, αυτά είναι τα σωστά τα drone. Μην χρησιμοποιείτε τα drone για πόλεμο, χρησιμοποιήστε τα drone για τον πόλεμο με τα κουνούπια. Βέβαια για τον Εύρο θα χρειαστούν εκατοντάδες, χιλιάδες drone ρομπότ για να γίνει αυτή η μάχη. Το επόμενο stage του πολέμου είναι κουνούπια εναντίον drone. Μπράβο στην εταιρεία που το έφτιαξε, να παραγγείλω δύο για το σπίτι. Να δω το βράδυ, θα κάνεις ζζζζ στα αυτή μου, θα σηκώσω drone μέσα στο δωμάτιό μου. Χαμός θα γίνει. Παίξε κατσιμίχα.

καφέ, στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

όλα για όλα, μόνο αν με θες. Πριν ζητήσεις θα σου δίνω κάθε γύμνια σου, εγώ θα δίνω. Θα έρθουν

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Έχω να σας πω ότι ένα απλό λάθος στην εγκατάσταση ενός μετρητή νερού κόστησε ακριβά σε μια συνταξιούχο. Εγκατέστησε το μετρητή νερού ανάποδα.
2: Ανάποδα εννοείς το πάνω ανάποδα. Κάτω, μπράβο. Το μέσα έξω, το δεξιά αριστερά. Τα λέω εγώ ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν τις δουλειές
1: που τους αναλογούν. Βέβαια.
2: Ας το μετρητή. Γιάννη, χάλα στο καζανάκι. Και τι να κάνω είναι η απάντηση. Να έρθει να το φτιάξει ο υδραυλικός.
1: 70 ευρώ.
2: Φαντάζομαι μέχρι και εγώ θα δώσω 70 ευρώ.
3: Μέχρι και θα φτάσουμε.
2: Για να το βάλω από το καζανάκι και αντί να πάει το νερό από τη μία, πάει από την άλλη. Χρήστο,
1: πάει προς τα κάτω.
2: Πάει προς τα κάτω, φαντάζεσαι. Δεν είναι πράγματα να παίζεις αυτά, φίλε.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
5: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
4: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
5: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
6: Vodafone εκπτώσεις και έφυγε.

0: Κοφόρ αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Δρόμος 89,8.
2: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξέχαστο. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
3: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
4: Φαίνεται, ε.
3: Λιγάκι.
4: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
3: Τι να με νοιάζει?
4: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
3: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
5: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
6: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
7: Τι?
6: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
7: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
1: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt. Για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
9: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
13: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
14: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
13: Καλό.
15: Τζοχάνα, για

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
2: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
1: Άντε καλέ, εγώ!
3: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
1: Μα τι λες?
3: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
1: Ποια χαρτιά?
3: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
4: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
5: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
6: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
8: Η στήλη αυτή θα μπορούσε να ονομαστεί και παπάντζα next level. Ακούστε τι κάναν στη Ρωσία. Η έλλειψη καυσίμων που έχουν οι Ρώσοι άνοιξε το δρόμο σε αυτόκλητους μάγους και medium που υπόσχονται με αμοιβή να μειώσουν την κατανάλωση καυσίμου. Ουσιαστικά είναι κάτι ρασπούτιν τύποι παπάδες, βγαίνουν στο δρόμο, αυτοαποκαλούνται μάγοι και μάγισσες και λένε ότι μπορούν με εξόρκη να μετατρέψουν την απλή βενζίνη σε βενζίνη υψηλότερων προδιαγραφών. Παίρνουν λεφτά, έχουν πάρει ας πούμε έως και 180 ευρώ, τόσο είναι 16.000 ρούβλια, προκειμένου να ρίξουν κατάρα στο ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου, το οποίο θα καίει λιγότερη βενζίνη, καλύτερη βενζίνη να πάρει μακριά. Και πάνε οι άλλοι, οι χάνοι, και τα πληρώνουν. Έχει φτάσει η τέχνη της παπάντζας σε άλλο level, ζήτω. Άννα Βύση, Αιγαίο.

0: πονέσει.
1: Όλοι παίζουν εδώ.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
5: Είναι η Μέλισσα.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
8: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
9: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
1: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Αυτάκια για σήμερα, ναυτάκια μου, ζουμπουρλούδικα και τρισχαριτωμένα. Τελείωσε και η τρίτη για μας, γιατί τώρα η Μαρία Σολομού έρχεται για τις επόμενες 3 ώρες να βάλει τάξη στην πολυκατοικία. Το ραντεβού το δικό μας είναι αύριο ακριβώς τη 1, να περάσουμε ωραία με χωρατά την ώρα μας και να αποφύγουμε λίγο αυτή τη συμφόρηση και την κίνηση. Μακριά από τα λιμάνια δεν είναι καλή εποχή, εκτός αν δουλεύετε εκεί, όπου δεν μπορείτε να το αποφύγετε. Γίνεται κόλαση στα λιμάνια της χώρας και κυρίως σε αυτό του Πειραιά. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Ευχαριστώ θερμά που με ανεχτήκατε με τη γαϊδροφωνή μου. Αύριο θα την υποστείτε ξανά στη 1, μέχρι τότε ώρα και βουάρ, και να μιλάτε ευγενικά στους σερβιτόρους.
1: Και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Έχες το βράδυ, είχαμε τα ίδια, αργήσες και με.
1: Νούμερο 4.

Δρόμος. 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Τα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
7: Ιουλία Καλυμάνη, νέα επιτυχία από τη Heaven Music.
8: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Νέα επεισόδια.
9: I want this guy to go down now.
8: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 12 παρα 10 το βράδυ στο Star.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο, 89,8.
12: Αν η σκάλα μπορούσε να μιλήσει, θα έγραφε μυθιστόρημα.
13: Καλησπέρα ρε παιδιά, τι μου κάνετε, πώς είστε, τρίτη, τριτιάτικο που λέμε. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, όπως κάθε μέρα εδώ είμαστε. Ανοίγουμε την πόρτα της πολυκατοικίας της Μαρίας, παιδιά, εδώ. Στον δρόμο 89,8, εγώ είμαι η Μαρία, καλώς ήρθατε, καθίστε. Θα σερβίρουμε καφεδάκι, γλυκό του κουταλιού. Όχι, αυτό είναι για το χειμώνα, λίγο με το ζεστό καφέ. Οτιδήποτε άλλο, τι θέλετε. Εδώ σας έχουμε και λεμονάδες θα φέρουμε και βεντάλια θα σας μοιράσουμε και air condition θα, όλα θα τα κάνουμε. Ελπίζω να είστε καλά, πώς είστε αυτή την όμορφη Τρίτη. Είναι η φάση που έχεις αρχίσει να μην σε νοιάζει τη μέρα της εβδομάδας είναι. Απλά θες να ξέρεις αν είναι καθημερινή ή Σαββατοκύριακο. Σε αυτή τη φάση είμαι εγώ. Όσοι είστε στις διακοπές, τι ωραία να μας ακούτε και από εκεί. Όσοι δεν είστε, τι ωραία, μας ακούτε από εδώ. Γενικώς να μας ακούτε, ρε παιδιά, γιατί είμαστε τέτοιοι. Εδώ, να πούμε τα δικά μας τα ωραία. Τι θα πούμε σήμερα, καλοκαιρινό θέμα έχει. Έχει καλοκαιρινό, ενημερώνομαι εδώ πέρα. Θα κάνουμε λίγη φασαρία. Drums και τα λοιπά. Θα βάλω εγώ μουσική και μετά θα σκάσει θεματάρα. Το έχουμε πει λιγάκι, το έχουμε ακουμπήσει λίγο αυτό το θέμα την προηγούμενη εβδομάδα. Κάτι αναφέρθηκα και όπως σε όλα αυτά τα ωραία θέματα, όχι και με πολύ ζέση, όχι με πολύ θέρμη, όχι πολύ θετικά, δεν χειροκροτώ. Παρόλα αυτά θα χειροκροτήσω για εσάς τους υπόλοιπους που γουστάρετε. Δεν θα πω άλλα. Θα είμαι φιδωλή. Θα πάμε σε μουσικάρες και θα επιστρέψω να σας πω.

Εδώ είμαστε, παιδιά. Η αγωνία έχει κορυφωθεί. Τι συζητάω σήμερα? Συζητάω ένα θέμα το οποίο δεν έχω να πω τίποτα καλό. Αλήθεια, ρε παιδιά. Θα προσπαθήσω όμως. Ξέρετε, πάντα προσπαθώ εγώ να πω και κάτι να πιάσω, να μας πιάσω όλους, ρε παιδί μου. Λοιπόν, ανοίγουμε την εξώπορτα και βγαίνουμε έξω, παιδιά. Έξω-έξω πάμε στις πλατείες. Μυρίζει σουβλάκι και αντυχεί. Κλαρίνο, θα μιλήσουμε για τα πανηγύρια. Γιατί είμαστε για τα πανηγύρια τελικά? Αυτό το ελληνικό φαινόμενο, θα ξεκινήσω έτσι ήπια, που όλοι λέμε ότι θα πάμε για λίγο. Έλα ρε παιδιά, έχει πανηγύρι, πόπο θα γίνει χαμός. Θα πάμε στο τάδε νησί, στο τάδε νησί. Παλιά ήταν 2-3 τα νησιά που εκεί γύρω στην Παναγία κάνανε πολλά πανηγύρια και ήταν διάσημα τα νησιά για τα πανηγύρια τους. Και τελικά γυρνάμε σπίτι με τα παπούτσια στο χέρι οπωσδήποτε κατά τις 5 το πρωί. Οι πρώτοι. Γιατί οι κανονικοί, οι πανηγυρτζίδες, οι γεροί, οι άνθρωποι που ξέρουν να το γλεντάνε και να το σύρουνε. Και 8 το πρωί και 24 ώρα πανηγύρια έχω ακούσει και back to back. Δηλαδή μιλάμε για σοβαρό rave party, όχι αστεία τώρα. Κοιτάξτε τώρα, αυτό το event κάποιοι το περιμένουν τύπου Χριστούγεννα και κάποιοι άλλοι πάλι όχι. Μαντέψτε σε ποια μεριά είμαι. Αλλά να σας πω κάτι, και οι δύο πλευρές για τους δικούς τους λόγους θα πω την απόλυτα δικαιολογημένη. Στείλτε μου τα μηνύματά σας να μου πείτε κι εσείς. Viber 6987 898 898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Να πούμε σε αυτό το σημείο όλοι και να χειροκροτήσουμε ότι τα πανηγύρια είναι πια όχι μόδα, όχι trend, όχι είσαι άσχετος αν δεν έχεις πάει, όχι δηλαδή νεολαία. Έχω βρεθεί εγώ σε ουρές, περνώντας από διάφορα μέρη, ουρές από πιτσιρίκια που περιμένουν να μπουκάρουν, γιατί πια τα πανηγύρια δεν γίνονται μόνο σε πλατείες, γίνονται πανηγύρια παιδιά και στην Αθήνα. Έχω μπει, δηλαδή έχω περάσει έξω από στάδια ή διάφορους χώρους, ας πούμε, οι οποίοι έχουν όχι είσοδο, αλλά ρε παιδί μου, για να μην μπλακώσει ο κόσμος, να μπαίνουν σιγά σιγά και υπάρχουν ουρές από πιτσιρίκια. Και όταν λέω πιτσιρίκια, εννοώ από 15 μέχρι 22. Μιλάω για τέτοια πιτσιρίκια. Γιατί δεν ξέρω, έχει τρεντάρει πάρα πολύ. Κάποιοι το ξέρουμε από παλιά, το ξέρουμε ότι είναι μια μόδα λίγο underground κατάσταση, δηλαδή δεν ήταν mainstream το πανηγύρι. Τώρα έχει γίνει mainstream το πανηγύρι. Το νταούλι δεν ξέρω, καλά κρατεί. Δεν ξέρω γιατί αρέσει και πού αρέσει και πόσο αντέχει ο καθής. Ο καθής με τα γούστα του, εννοείται, θα το χειροκροτήσουμε από μακριά εμείς. Οι υπόλοιποι, πάτε να μας πείτε τι έγινε.

Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.

0: Έλα παιδιά και επιστρέψαμε εδώ πέρα με νταούλια και χαρές και πανηγύρια που λέμε, χωρί και πανηγύρια εδώ είναι. Είναι σήμερα η μέρα αυτή για τα πανηγύρια που είμαστε, πανηγύρι να γίνουμε. Δρόμος 89,8, εδώ είμαστε στη βεράντα και χαζεύουμε την πλατεία που έχουν αρχίσει τα νταούλια και έχουμε σύρει το χορό και μυρίζει η τσίκνα και έρχεται και το χύμα κρασί, το βαρελάτο. Ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι που κάποιος θα πάει στο πανηγύρι? Ο βασικός είναι ένας. Η λογική εμένα με πάει για τη μουσική. Είναι ένα μέρος που ακούγεται μια πολύ συγκεκριμένη μουσική. Το κλαρίνο. Δεν ξέρω γιατί, αλλά με το που ακούς το πρώτο κλαρίνο και οι πλόρτες νότες κάνε και ανεβαίνει και ο τραγουδιστής, ο καλλιτέχνης πάνω στη σκηνούλα, γιατί οι σκηνές αυτές είναι, δεν είναι, μη φανταστείτε σκηνές, δεν ξέρω αν δεν έχετε πάει, αποκλείω να μην έχετε δει πια στα social πώς είναι η κατάσταση. Είναι σαν να λες 3-2-1, ξεχυθείτε, ξελισάξτε. Αρχίζουν κατευθείαν, ανεβαίνουν, χορεύουν, γίνονται κύκλοι, πράγματα, ιστορίες. Ειδικά στα νησιά και ειδικά με πολύ συγκεκριμένα νησιά, τα οποία δεν τα ξέρω, μην νομίζετε, υπάρχει αυτό το πανηγυριώτικο, υφολογικό και αυτή η ροπή που μικροί, μεγάλοι, πιο μεγάλοι, πιο μικροί, πιτσιρίκια, γιαγιάδες, παππούδες, βλέπεις ανάκατα όλες τις ηλικίες να χορεύουν συνεχόμενα κάτι που εμένα μου ακούγεται ίδιο. Να πω την πικρή μου αλήθεια. Αν μου πεις και η ρεύ μουσική στη μάνα μου, ίδια ακουγότανε τότε τα 90s. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα βγουν στα κλαμπ, θα χορέψουν, θα κάνουν, θα ράνουν ξένη μουσική αυτό από εδώ και στο πανηγύρι, δίνουν πόνο και εκεί. Είναι κάτι το οποίο βγαίνει εκτός. Δηλαδή, δεν υπάρχει άνθρωπο. Θα υπάρχει, φαντάζομαι, άνθρωπο που θα χαίρεται πολύ περισσότερο μόνο με πανηγύρια. Αλλά ποια είναι η νεολαία και οι νέοι άνθρωποι κτλ. Θα πάνε και στο πανηγύρι να χτυπηθούν, όπως θα χτυπηθούν και στο μπαράκι και στο κλαμπάκι και στη συναυλία ή οτιδήποτε άλλο. Το φαγητό είναι ένας πολύ ωραίος λόγος. Αυτά τα φοβερά σουβλάκια, η τσίκνα, η οποία μυρίζει όλο το τετράγωνο, όλο το χωριό, ας πούμε. Το οποίο είναι απλετό. Και λουκουμάδες, υπάρχουν και λουκουμάδες. Το θέμα είναι ότι είναι αυτό το όρθιο με το χάρτινο πιατάκι. Είναι ωραίο. Δηλαδή, όσες φορές έχω πάει στο πανηγύρι, το σουβλάκι το έχω φάει, παιδιά. Δεν θα πω ψέματα τώρα. Ένα σουβλάκι το έχουμε τσιμπήσει. Άλλος λόγος είναι ο κόσμος. Θα μαζευτεί όλο το χωριό. Υπάρχει περίπτωση. Είναι κάτι το οποίο. Ρε παιδί μου, έχω πάει και σε μικρό πανηγυράκι, έχω πάει και σε μεγαλύτερο πανηγυράκι, έχω πάει σε 2-3 διαφορετικά. Τυχαίνει σε διάφορα νησιά που έχω πάει τα τελευταία χρόνια να πέσω σε πανηγύρι. Άμα πέσω σε πανηγύρι, θα περάσω. Όλη παρέα θέλετε μεταξύ. Πάμε να δούμε, να χαζέψουμε. Και κάποιοι σηκώνονται, χορεύουν. Και μένουμε εκεί, ας πούμε, καμιά ώρα και. Εγώ που δεν μπορώ, στο τέταρτο αρχίζω και πονάω. Τα αυτιά μου, το είναι μου, το μέσα μου. Και πραγματικά πια έχουν γίνει και πολλά τραγούδια μόδα από τα πανηγύρια που τα ακούμε, ας πούμε, και σου είναι και πιο οικία στο αυτή. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, θα τα ακούσω. Να ακούσω 3 κομμάτια. Άιντε, εντάξει, μετά. Να φύγουμε σιγά σιγά ρε παιδιά. Και ξαφνικά γυρνάς δίπλα και όλοι παρέα είναι πάνω. Και πόρε τι γίνεται. Επειδή το έχω ζήσει αυτό, σε όλα τα πανηγύρια βασικά το έχω ζήσει. Εγώ έχω πει, εντάξει παιδιά, εγώ προχωράω παρακάτω, θα με βρείτε στη γωνία στο μπαράκι στο τάδε. Και τελείωσε η ιστορία. Κόσμος παιδιά, πολλοίς κόσμος εκεί πέρα. Και ό,τι ραντεβού θέλουμε να γίνουν εκεί πέρα, μπορούμε να συναντηθούμε στο πανηγύρι. Εκεί χαιρετάμε όποιον γνωστό είναι στο νησί. Θα τον πετύχουμε οπωσδήποτε. Δεν ξέρω βέβαια, με την ώρα είναι λίγο θέμα, γιατί το πανηγύρι ξεκινάει, ας πούμε, κάποια στιγμή στις 6 και θα τελειώσει μόλις στις 6 το πρωί. Οπότε, σίγουρα όλοι θα περάσουν από το πανηγύρι. Τα μικρά πανηγυράκια. Πέτυχα εγώ πριν 3 χρόνια ένα μικρό πανηγυράκι στην Ελαφώνησο. Είχε πάρα πολύ πλάκα. Μ' άρεσε 15 και μ' άρεσε και πάρα πολύ. Έκατσα μισή ωρίτσα. Δεν ήταν με στα αυτή μου τον ταούλι, αλλά ήταν λίγο πιο οικογενειακό. Ήταν σε ένα σοκάκι. Και κάπως μ' άρεσε αυτό. Αλλά επειδή ήταν έτσι. Σαν να τόστησες, ρε παιδί μου, τυχαία, ξέρεις. Τώρα, εμένα που με σέρνει παρέα στα πανηγύρια, λέω το εξής. Okay, θα είμαι παρακάτω, ελάτε. It's okay, δεν πειράζει. Ο καθένας όπως βολεύεται. Είμαι Μαρία Σολόμου. Και αυτή είναι η πολυκατοικία μου στο δρόμο, 89,8. Σε πολύ λίγο επιστρέφω. Μη φύγετε.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Υπάρχει περίπτωση ο δυναμικός να έρθει σπίτι, ακόμα και για ένα κουμπάκι να κάνει ένα έτσι.
3: Ξέρω, θα πει και να μην δείξει μεσογλουτιαία πτυχή.
2: Καλά, αυτό
4: εντάξει. Όχι, να μην πάρει 70.
2: Μπράβο, να φύγει κάτω από 70.
3: Όχι, και συμβουλή να δώσει μόνο.
4: Δεν είναι έτσι. Εμένα έρχονται και μου δίνουν συμβουλές, ας πούμε, γιατί δεν μου παίρνουν χρήματα.
3: Εσύ είσαι Κατερίνα Γαραβάτου.
4: Τι σχέση έχει αυτό.
3: Έρχεται άλλο, σε βλέπει εκεί πέρα λαμπερή, όμορφη. Α, είναι εντάξει, Κατερίνα μα. Άμα έρθει και δει εμένα, θα μου πει για να μου 50 ευρώ αγώ.
2: Ο υδραυλικό που σου στείλε εγώ δεν σου πήρε λεφτά.
3: Του πέρα να βάλει σε βάλτε μας τον κύριο Χρήστο.
2: Γιατί όλα μαζί τώρα. Πήρε μια 150 μετά.
3: Γι' αυτό. Ήταν και της Κατερίνας μέσα. Ήταν και τη Κατερίνα μέσα.
4: Ξέχασα να τα βάλω, ρε Χρήστο, sorry.
2: Λέω τι έγινε, ρε. Πώς ακρίβεινε. Τώρα κατάλαβα, μάλιστα.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
5: Ό,τι θα υπάρχει για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα...
1: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
8: Τι?
7: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
8: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
1: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt. Για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
10: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, κρύα αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
3: ποκτώ. Summer Shopping. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύεσε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
4: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
5: Καλημέρα, Κατερίνα.
4: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
6: Ο Χρήστος.
5: Ο Γιάννης.
4: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
6: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
4: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
5: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά με.
4: Ξέρετε κάτι, εντάξει, θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι, τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
6: Δηλαδή?
4: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
5: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
4: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
5: Μόνο
4: στο δρόμο
6: 89,8.
7: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
8: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
7: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
9: Α, εδώ δεν χρειάζεται συναγερμός. Έχετε μένα.
10: Ναι, εδώ είμαστε και πάλι, εδώ πανηγυριώτικα παιδιά σήμερα και έχω και μηνύματα. Είμαι ρητό. Έχω πάει σε πανηγύρι με σανδάλια και έχω γυρίσει σπίτι ξυπόλυτη γιατί τα χάσα. Μου κάνει εντύπωση καμία. Ούτε που κατάλαβα πότε έφυγαν από τα πόδια μου. Μάλιστα. Θεοχάρης, το πιο δύσκολο κομμάτι του πανηγυρίου είναι να βρεις πάρκινγκ. Έχω γυρίσει στο χωριό 3 φορές και τελικά το άφησα σε χωράφι. Πω ναι, καλέ, γιατί μαζεύεται όλο το χωριό. Γιάννη, στο πανηγύρι δεν αγγίζω φαγητό πριν τελειώσει ο χορός, γιατί όποιος έχει δοκιμάσει να χορέψει τσάμικο με γεμάτο στο μάχη ξέρει ότι δεν τελειώνει καλά. Ναι. Αχ, χορεύεται, βλέπω και τρώτε κιόλα. Εντάξει, έχω φάει σε κανένα δύο πανηγύρια. Έχω κάτσει και σε τραπέζι, παιδιά, εγώ. Στα πανηγύρια αυτά, σε ένα έχω κάτσει. Σε ένα ήμουν όρθια στην είσοδο του πανηγυρίου. Είσοδο, ακριάκρι. Συνήθως είμαι απόλεμη όρθια να δω λίγο, να χαρώ, να τους χειροκροτήσω και να φύγω. Έχω κάτσει. Σε ένα ήμουν όρθια στην είσοδο του πανηγυρίου. Είσοδο, ακριάκρι. Συνήθως είμαι

0: Είμαι η Μαρία Σολόμου στο δρόμο 89,8. Φτιάχνω ένα καφεδάκι και επιστρέφω να τα πούμε όλα.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
3: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
4: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
5: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
6: Στείλε SMS στο 54301.
7: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
8: Όλο πιο πάνω.
9: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
2: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
10: Μόλις το τραγούδι τελειώσει.
5: Η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
6: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
7: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
9: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
2: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
11: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Practicket. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practicket. Αλλάζει το σπίτι.
12: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
13: Πάμε δυνατά και σταθερά.
12: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλω εγώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.
15: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
16: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
15: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
16: Όχι, καλέ. Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
17: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice.
18: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
19: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
20: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
21: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
22: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
23: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
22: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
23: Για πότε είναι αυτά?
22: Για σήμερα.
23: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
24: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
25: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
23: Φτάσαμε.
22: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
24: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
26: Ο δρόμος 89,8 δίνει την ευκαιρία σε 2 τυχερούς να ζήσουν ένα ξέχαστο διήμερο στο Λουτράκι.
0: Διανυκτέρευση στο παραθαλάσσιο ξενοδοχείο 5 αστέρων Wyndham Λουτράκι Poseidon Resort, δείπνο για δύο στο Ουζερί Λιμανάκι, κοκτέιλ στο Lou All Day Bar και μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας στο Λουτράκι Thermal Spa.
1: Αν θες να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, στείλε SMS στο 54301 δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Λουτράκι.
0: Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά την Παρασκευή 24 Ιουλίου στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
3: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
4: Okay.
3: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
5: Ο έρωτας κρατάει όσο το καλοριφέρα
8: να
5: μένω.
8: Να είμαστε και πάλι. Δρόμος 89,8 είναι η δεύτερη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Και σας έχω δώρο αυτή την ώρα.
5: Ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει για μία μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Ζήσε μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε. Μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια ξέχαστη live εμπειρία. Θες να είσαι εκεί? Ο Δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας «Δρόμος» και «Νο» το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Σαμπάνης. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS. Με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όρη διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

Λοιπόν, συνεχίζουμε, παιδιά, εδώ στην πολυκατοικία της Μαρίας είμαστε. Εδώ το θέμα μας είναι τα πανηγύρια. Ρε φίλε, τι έχουμε πάθει. Είναι ένα σπορ και το πανηγύρι είναι σπορ αντοχής, γιατί δεν ξέρεις πότε θα πέσει κάτω κάποιος. Μιλάμε για ώρες ατελείωτες να βλέπεις αυτό το γαϊτανάκι να πηγαίνω έρχεται. Συνδυάζεις χορό, συνδυάζεις φαγητό, συνδυάζεις κοινωνική ζωή. Εκεί πραγματικά συναντιέονται και όλα τα σόγια. Δηλαδή και οι ντόπιοι, εκεί θα συναντηθούν. Να τα πούμε στο πανηγύρι. Δηλαδή είναι φοβερό. Ξενύχτη. Όταν όλα τελειώνουν, το πανηγύρι καλά κρατεί, συνεχίζεται. Και κανείς δεν θυμάται τι ώρα ξεκίνησε και τι ώρα τελείωσε. Να δούμε τυπικές καταστάσεις που συναντά σε κάθε πανηγύρι. Να μην τις δούμε. Ανεξαρτήτου τώρα χωριού, πόλεως, νησιού, κάποια πράγματα. Πανελλήνια, παιδιά, είναι σταθερά. Για να δούμε. Για στείλτε. Στείλτε κι εσείς μηνύματα Viber 697 898 898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

λέγεται αυτό. Το φοβερό με το πανηγύρι που πραγματικά είναι κάτι που ξεχωρίζει από όλα και το είπα και πριν, είναι ότι θα δεις όλες τις ηλικίες, όλους τους ανθρώπους, όλο το χωριό, όλους τους Αθηναίους, όποιος είναι. Και βασικά, επειδή τα περισσότερα πανηγύρια γίνονται 15 Αυγούστου, καταλαβαίνετε ότι είναι το πικ των διακοπών. Πόσα, 2.000 άτομα, 3.000 άτομα μπορεί να. Υπάρχει ένα νησί που έχει πολύ κλασικά πανηγύρια, εκεί το έχω ακούσει πιο πολύ από όλα πρώτη φορά το πανηγύρι και από φίλους κτλ. Και θα σας πω και το νησί, άμα το θυμηθώ, όλοι το ξέρετε αυτό το νησί. Είναι πολύ διάσημο νησί και κάνει υποτίθεται τα μεγαλύτερα πανηγύρια κτλ. Που αν δεις εικόνες από πανηγύρι σε αυτό το νησί, τι έγινε, παιδιά. Τραγουδάει Μαντόνα, ας πούμε, και μαζεύτηκαν όλοι αυτοί. Και το θέμα είναι ότι υπάρχει μια ιδρυματοποίηση σε αυτό το πράγμα όλο. Δηλαδή, κρατιάσαι χέρι-χέρι και το πας. Έλα και το πας και το πας και το πας. Και δεν σταματάει αυτό το πράγμα. Και είναι ο παππούς, η γιαγιά, το παιδάκι, ο εγγονός, η θεία, η ξαδέρφη, ο τριαντάρης, 20χρονοι. Με την ίδια ζέση και τρέλα. Και υπάρχουν και κάποιοι υπέργυροι κυρίοι και κυρίες, οι οποίοι το έχουν προσωπικό, είναι δικό τους, το ξέρουν. Και θα τους βλέπεις να χορεύουν και δεν το πιστεύεις ότι αντέχουν και χορεύουν έτσι όπως χορεύουν. Πάντα υπάρχει ο γραφικός υπερηλίξ, ο οποίος σου κάνει και φιγούρες και είναι αριστούργημα. Πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό το γραφικό. Μ' αρέσει. Τελεία. Να το βλέπω για λίγο.

η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.

0: Επιστρέψαμε ρε παιδιά, εδώ είμαστε, δρόμος 89,8. Η πολυκατοικία της Μαρίας εδώ έχει ήδη αρχίσει τα νταούλια. Αχ Θεέ μου, και εγώ πώς αντέχω, δεν ξέρω πώς θα αντέξω ρε παιδιά. Για να δούμε τώρα τι γίνεται εκεί πέρα στα πανηγύρια και τι τύπια ανθρώπων υπάρχουν, τι στυλ, τι συναντάμε, τι κάνουμε. Υπάρχει ο τύπος, ένα ακόμα, παίξε ένα ακόμα. Και ώρα 8 το πρωί, ας πούμε. Υπάρχουν παραγγελιές, σίγουρα. Είναι αυτό που. Δηλαδή, πώς να σας πω, παλιές ελληνικές ταινίες που ασημώνουν και λένε έλα, ένα για μένα, έλα, ρίχτω, Ηλία, ρίχτω. Και όλα αυτά. Υπάρχουν και τα αφιερωματικά αυτά που μπαίνει ένα στη μέση και άλλη από δίπλα, ας πούμε, αυτό, αλλά αυτός θα κάνει τη φιγούρα του. Γίνονται, έτσι. Δίνεις παραγγελιά σαν να είσαι σε DJ. Τα παίρνεις και προσωπικά όλα αυτά. Υπάρχει μια. Εγώ δεν τα καταλαβαίνω βέβαια όλα αυτά τα πράγματα. Πραγματικά δεν τα καταλαβαίνω. Θα μου πεις με τα μπουζούκια δεν γίνεται το ίδιο, με τα λαϊκά ή με τα κομμάτια στα parties ή στα rave, λέω. Τα rave ήταν παλιά. Στα house parties και στα τέτοια. Δεν μπορώ να το λέω ο κόσμος, ναι. Εντάξει, το ότι δεν ταυτιζόμαστε κάποιοι και δεν το καταλαβαίνουμε, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν δημιουργεί μια εφορία και χαρά και προφανώς για να μαζεύεται όλος αυτός ο κόσμος γουστάρει. Είναι και λίγο trend, είναι και λίγο πλάκα, είναι και λίγο ξεχνιέσαι, γίνεται, αλλά το έλα, ένα για μένα, έλα να το κάνουμε έτσι, ο καθένας να δίνει την παραγγελιά του, αυτό νομίζω τρεντάρει. Μανούρα, η μανούρα στις 3 το πρωί, όταν έχεις γίνει πτώμα, κουραστεί, έχεις πει και λίγο παραπάνω. Δεν υπάρχει ένα άρπαγμα. Έτσι, για το τίποτα. Κάποιος πάτησε κάποιον, κάποιος είπε αυτό, κάποιος πήρε τη θέση του άλλου, κάποιος χόρεψε στο κομμάτι μου. Το επόμενο πρωί η ίδια είναι καλημέρα. Θανάση, καλημέρα, Κώστα, όποτε γίνεται. Υπάρχει αυτό. Μου κάνει λίγο 80s, παιδιά, εμένα το πανηγύρι, χωρίς να είναι ιδιαίτερα 80s. Τα πανηγύρια στα 80s ήταν τελείως κάπου σε κάτι χωριά κρυμμένα, ας πούμε. Τα ξέρανε οι άνθρωποι που ξέρανε. Τώρα αυτό μιλάμε ότι είναι η καινούργια μόδα, είναι σοβαρή μόδα. Αλλά μια μανουρίτσα νομίζω ότι ναι. Θα τη δούμε τη μανουρίτσα. Ο ψίστης είναι πολύ μεγάλη προσωπικότητα σε αυτά. Γιατί εμείς χορεύουμε, εμείς τρώμε το φαΐ, το διασκεδάζουμε και είναι αυτός εκεί στα κάρβουνα υδρώνει. Τα παιδιά αυτά που κάνουν αυτή τη δουλειά είναι δηλαδή δεν σταματάνε λεπτό. Είναι ο ήρωας του πανηγυριού. Ο ήρωας, χιλιάδες σουβλάκια. Πόσα καλαμάκια μπορούν να βγούνε. Χωρίς αυτόν τι ποιος θα τρώγε, τι θα γινότανε. Τώρα δεν ξέρω. Πέρα από τις πλατείες που τα κάνουν στο πόδι, ας πούμε, και είναι πέντε παιδιά και πέρα και ψήνουνε. Έχω πάει και σε πανηγύρι σε μαγαζί. Μαγαζί που έχει μεγάλη αυλή και που στείνονται πανηγύρια. Βεβαίως, θέλω να σας πω ότι και εκεί τρέχουν οι ψίστες πάνω κάτω. Δεν έχω. Και αυτό το πανηγύρι το φοβερό που σας λέω, είχα πάει στην Ελαφώνησο. Πριν 3 χρόνια ήμουνα Ελαφώνησο και είχε, στη μέση του δρόμου, σε ένα σοκάκι. Έτσι κάθετο ήταν το πανηγύρι. Βρίσκεις τρόπους να γίνει και κάτι νουβό. Μόνο σε παραλία, ρε παιδιά. Μάλλον για ευνόητους λόγους σε παραλία δεν έχουν πάει. Μην έχουμε απώλειες. Θεωρώ. Είμαι η Μαρία Σολομού. Σε πολύ λίγο επιστρέφω, παιδιά. Μη φύγετε.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Έχω να σας πω ότι ένα απλό λάθος στην εγκατάσταση ενός μετρητή νερού κόστησε ακριβά σε μια συνταξιούχο. Εγκατέστησε το μετρητή νερού ανάποδα.
3: Ανάποδα εννοείς το πάνω ανάποδα. Κάτω, μπράβο. Το μέσα έξω, το δεξιά αριστερά. Τα λέω εγώ ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν τις δουλειές
2: που τους αναλογούν. Βέβαια.
3: Ας το μετρητή. Γιάννη, χάλα στο καζανάκι. Και τι να κάνω είναι η απάντηση. Να έρθει να το φτιάξει ο υδραυλικός.
2: 70 ευρώ.
3: Φαντάζομαι μέχρι και εγώ θα δώσω 70 ευρώ.
4: Μέχρι και θα φτάσουμε.
3: Για να το βάλω ανάποδο το καζανάκι και αντί να πάει το νερό από τη μία, πάει από την άλλη. Χρήστο,
2: πάει
3: προς τα κάτω, φαντάζεσαι. Δεν είναι πράγματα να παίζεις αυτά, φίλε.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
5: Ό,τι θα υπάρχει για μας. Είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες.
1: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
6: Ελένη Πουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
7: Ελένη Πουρέιρα, Hybrid Tour.
6: Μαζί της η Μαρσό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μην λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
6: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
7: Καλημέρα, Κατερίνα.
6: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
8: Ο Χρήστος.
7: Ο Γιάννης.
6: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
8: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
6: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
7: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά ναι.
6: Ξέρετε κάτι, εντάξει, θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι, τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
8: Δηλαδή?
6: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
7: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
6: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
7: Μόνο
6: στο δρόμο
8: 89,8.
9: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
10: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
11: Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood.
10: Καλό.
12: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
13: Ιουλία Καλυμάνη, νέα επιτυχία από τη Heaven Music.
14: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
15: Φαίνεται,
14: λιγάκι.
15: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
14: Τι να με νοιάζει?
15: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
14: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
16: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
17: Ο δρόμος 89,8 δίνει την ευκαιρία σε δύο τυχερούς να ζήσουν ένα αξέχαστο διήμερο στο Λουτράκι.
18: Διανυκτέρευση στο παραθαλάσσιο ξενοδοχείο 5 αστέρων Wyndham Λουτράκι Poseidon Resort, δίπλο για δύο στο Ουζερί Λιμανάκι, κοκτέιλ στο Lou All Day Bar και μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας στο Λουτράκι Thermal Spa.
19: Αν θες να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, στείλε SMS στο 54301 δρόμος κενό το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Λουτράκι.
20: Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά την Παρασκευή 24 Ιουλίου στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
21: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
22: Μπορώ

0: όμως 89,8. Δεν πέσετε. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
1: Πολυκατοικία είναι να έχεις 15 γείτονες και να χτυπάνε όλοι λάθος κουδούνι.
2: Να είμαστε ρε παιδιά εδώ, μηνύματα θα πάρω. Γιώργο, σε κάθε πανηγύρι υπάρχει και ένα παιδάκι που τρέχει σαν ενεργειακή βόμβα ανάμεσα στα τραπέζια μέχρι τις 2 το πρωί. Ένα παιδάκι, είπες Γιώργο μου, ένα παιδάκι υπάρχει? Γιατί εγώ αυτό το λίγο που έχω κάτσει σε πανηγύρι έχω δει 1000 παιδάκια, τα οποία και θα χορέψουν και θα τρέξουν και θα φάνε το σουβλάκι και θα κοιμηθούν στο καρότσι με τον ταούλι στο κεφάλι. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Είναι οικογενειακό σπορ, παιδιά. Μαρία, υπάρχουν αυτοί που πάνε από το απόγευμα, κρατάνε 3 τραπέζια από τις 7 και μέχρι να έρθουν οι υπόλοιποι έχουν φάει ποιοι. Βέβαια, εδώ, παιδιά, τρως σε rotation στα πανηγύρια. Τρως λίγο, χορεύεις, κάνεις, ράνεις, βόλτα, κρασί, ξανατρως. Μετά έρχονται το υπόλοιπο σόι. Θα παραγγείλει πάλι. Τρως, είναι αυτό το τσιμπητό που δεν λέει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Εν τω μεταξύ, κάτι που εγώ δεν αντέχω, και ήταν από τις φορές δηλαδή που ένας λόγος πολύ βασικός που σηκώνω και φεύγω, όταν τρως. Εγώ το έχω χούει και από τους γονείς μου και πάντα έτσι έχω μεγαλώσει. Θέλω να μαζεύω τα πιάτα. Δεν μπορώ από φάγια και φαγητήλα να μου έρχεται μυρωδιά. Σε αυτά τα χιλιάδες τραπέζια που παραγγέλνουν, θεωρείται ότι κάποιος μαζεύει. Εγώ δεν μπορώ να σταθώ δευτερόλεπτο. Μετά είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Είσαι περίεργη κοπέλα μου. Σοφία, έχω πετύχει παρέα που έχει φέρει δικό της κρασί σε μπουκαλάκια νερού για να μην πληρώσει. Και μοιράζεται με νόημα κάτω από το τραπέζι, βεβαίως. Λαθρεμπόριο, ναι. Σαν να περνάει λαθρέα το αυτό το αλκοόλ. Στα μαγαζιά έχουν αλκοόλ, εντάξει, εννοείται. Αλλά στους δρόμους, όταν στείλουν τα πανηγυρία, είναι δωρεάν. Το να φέρεις και στο δικό σου. Και τι έγινε, καλά, εκεί μέσα γίνεται ο χαμό. Αυτό τους πείραξε. Δεν είμαστε παιδιά μπουζούκι πρώτο τραπέζι. Γίνονται, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Μείνετε μαζί μας, γιατί σε λίγο θα βάλουμε στο τραπέζι όλα τα στερεότυπα που έχουμε ακούσει για τα πανηγύρια. Και θα δούμε τι ισχύει πραγματικά. Όλα θεωρώ εγώ. Αλλά δεν θα μιλήσω.
3: Ξαφνικά λαμβάνω τελεσίγραφό σου, πως βάριεσαι με.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η δική μου πολυκατοικία στο δρόμο 89,8. Πάτα το κουδούνι μετά τις διαφημίσεις. Θα σου ανοίξω εγώ.
1: Και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Έχες το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με.
1: Νούμερο 4.

0: 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
4: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
5: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτης στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Όλο

0: Ένα ζευγάρα. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά-γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
4: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
3: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
5: Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει.
0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026.
6: Θέλω ξανά να...
0: Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι, live. Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μαζί του ο ΖΑΦ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
7: Παίζουμε τις επιτυχίες.
8: Όλες τις επιτυχίες.
9: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
7: Όλες τις επιτυχίες.
8: Και μας αρέσει.
7: Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν παίζετε. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
8: Αθήνα, Ελλάδα
7: και σε όλο το πλανήτη.
10: Okay.
7: Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
8: Και παίζει παντού.
7: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
11: Μη φωνάζετε σας παρακαλώ στο διάδρομο. Εκτός αν θέλετε να απαντήσουν από όλους τους ορόφους.
12: Να είμαστε πάλι. Δρόμος 89,8. Είναι τρίτη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας και σας έχω δωράκι αυτή την ώρα.
13: Μετά τις ιστορικές της εμφανίσεις στο Καλλιμάρμαρο, ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση στη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς. Το ραντεβού μας είναι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ με την απόλυτη Ελληνίδα Superstar να ερμηνεύει όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες σε μια μοναδική παραγωγή διεθνών προδιαγραφών, ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Ο Δρόμος 89,8 εξασφάλισε αποκλειστικά για εσάς τα μαγικά εισιτήρια για την πολύ αναμενόμενη συναυλία της χρονιάς. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση και ζήστε την απόλυτη μουσική εμπειρία με τον Δρόμο 89,8. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όρη διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

Εδώ είμαστε και πάλι να σειρωτώ χώρο. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε το αφιέρωμα, τρίτη ώρα τώρα, αφιέρωμα στα πανηγύρια, έτσι λίγο πιο ανάλαφρα. Πιο ανάλαφρα, μου πεις ανάλαφρη, έχω μια μαυρίλα βέβαια, αλλά εντάξει. Και έχω αρχίσει, παιδιά, να σκέφτομαι πραγματικά πού θα είμαι εκεί τον Αύγουστο και πού αν έχει πανηγύρι και αν θα πέσω σε πανηγύρι πραγματικά. Για να δούμε τους μύθους και τις αλήθειες. Στερεότυπα, ρε παιδιά, ακούμε χρόνια για τα πανηγύρια. Κάποια ισχύουν εντελώς για δεκαετίες. Δεν ξέρω και ακριβώς πώς ήταν πιο παλιά, όταν το πανηγύρι ήταν κάτι πολύ. Άντε καλέ, ξέρεις. Νομίζω ότι δεν έχει αλλάξει κάτι, βέβαια. Υπάρχουν υπερβολές που μεγαλώνουμε και το ακούμε σαν το παραμύθι της γιαγιάς, ας πούμε. Γιατί όσοι έχουμε μεγαλώσει κοντά σε χωριά ή κοντά σε νησιά που το πανηγύρι δίνει και παίρνει όποτε, από όποτε, από πάντα, υπάρχουν διάφοροι μύθοι και διάφορα ακούμε. Εγώ πιστεύω ότι είναι όλα αλήθεια. Μια μείνετε να σιγουρευτούμε, δεν είμαστε και σίγουροι. Να μας πείτε και εσείς τίποτα, μην λέμε μόνο εμείς. Για στείλτε μηνύματα. Viber 6987 898 898. Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε το πανηγύρι από μόνο του. Είναι ένα έθιμο. Και όπως όλα τα έθιμα μέσα στα χρόνια, εντάξει, δημιουργούνται ιστορίες. Δηλαδή, αν σου πω εγώ τι έγινε πέρσι το καλοκαίρι στο τάδε αυτό στο πανηγύρι, υπάρχουν ιστορίες που μεταφέρονται με τα χρόνια, όσο μεγαλώνεις τα ακούς από τους γονείς, από τις παππούδες, γιαγιάδες κτλ. Μύθοι, υπερβολές, περνάνε από γενιά σε γενιά. Πριν 20 χρόνια, αν μας έλεγες να πάμε σε πανηγύρι, θα σου λέγαμε είμαστε καλά. Αν είναι δυνατόν, ποιος σας το έλεγε αυτό το πράγμα, ότι ναι, ναι, πάμε στο πανηγύρι. Ούτε για αστείο. Έχω την αίσθηση ότι θυμάμαι κάτι αμυδρά 5-6-7 χρονών εκεί στη Ζάκυνθο που ήμασταν κι εμείς. Απ' την άλλη, δεν πιστεύω ότι στη Ζάκυνθο γίνονται πανηγύρια, αλλά γιατί να μην γίνονται. Εκεί είναι λίγο αλλιώς το έθιμο, λίγο καντάδες, λίγο τέτοια. Το οποίο το θεωρώ και λίγο πιο ρομαντικό και λίγο πιο light στα αυτιά μου. Παρ' όλα αυτά, και υπερβολές και ιστορίες που μεγαλοποιούνται και περνάνε από γενιά σε γενιά σαν ένα αστικός μύθος, και έχουμε να λέμε μέχρι τη στιγμή που θα μεγαλώσουμε και θα τα θυμόμαστε, γιατί τα πανηγύρια τα ζούμε από μικρή, έτσι κι αλλιώς. Αλλά μικροί δεν καταλαβαίνουμε. Τρέχουμε πάνω κάτω με τα σουβλάκια, άντε θα μπούμε και λίγο να σύρουμε το χορό, άντε μπορεί να ντραπούμε στην αρχή, αλλά στην πορεία ξετσουπώνουμε. Όλα τα πιτσιρίκια έχουν πάει στα πανηγύρια τους. Καταρχήν θα βρουν την παρέα τους εκεί να παίξουν. Απλούστατον.

0: Έλα και επιστρέψαμε εδώ. Πάμε να το σύρουμε λιγάκι, παιδιά, όλο αυτό που θα μας συμβεί. Δεν ξέρω σε κάποιους έχει συμβεί. Να πω και το εξής το καταπληκτικό, ρε παιδιά. Είναι ένα τρέν το πανηγύρι, αλλά πια και οι συναυλίες. Ας πούμε, γίνονται διάφορα φεστιβάλ σε διάφορα νησιά, λίγο πιο εναλλακτικά, λίγο πιο έτσι, λίγο πιο χυμένα, ας πούμε, σε κάτι βράχου, σε κάτι παραλίες, σε κάτι αυτά, σε κάτι ωραία τοπία, τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία, τουλάχιστον Instagramικά, έτσι όπως τα βλέπω εγώ, γιατί δεν έχω πάει. Και βλέπεις ότι και οι καλλιτέχνες που πάνε και τραγουδάνε, κανονικά συναυλία, από κάτω, στείνουν χορούς πανηγυριώτικους. Δηλαδή, το σέρνουν το χορό. Υπάρχει αυτή η διάθεση της ομαδικότητας, χορεύουμε όλοι μαζί, κάνουμε κύκλους. Γίνεται, υπάρχει όλη αυτή η τάση, ας πούμε, είναι λιγάκι. Μια ομαδοποίηση, ας πούμε, γίνεται ένα τέτοιο πράγμα, το οποίο είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Και αν έχεις πει και λίγο τα κρασάκια σου και αυτά, δημιουργεί εφορία όλο αυτό το πράγμα. Αυτό το καταλαβαίνω. Και υπάρχουν και διάφορες ηλικίες και σε αυτό, αλλά το πανηγύρι, το κλασικό-κλασικό, είναι αυτό ότι μαζεύονται άνθρωποι που δεν θα τους περίμενες να τους βρεις ποτέ μαζί. Δηλαδή, γενιές όλες διαφορετικές και ηλικίες, οι ντόπιοι του χωριού, ο βλαχοδήμαρχος που λέμε, ένας που ξέρει όλο τον κόσμο. Υπάρχει περίπτωση, θα πάρει το κεντρικό τραπέζι, θα τους χαιρετήσει όλους. Είναι event. Μπορεί να βάλει και τα καλά του, θα τους χαιρετήσει. Μην σας πω ότι θα κάνει και χειραψίες. Υπάρχει αυτός που ξέρει τους πάντες και τα πάντα και τα οργανώνει όλα. Και τουλάχιστον ρε παιδί μου, για τα πρώτα 50 άτομα ξέρει τι θα κάνει. Γιατί θα μαζευτούν και τουρίστες. Βέβαια θα μαζευτούν τουρίστες, δεν θα έρθουν να δουν όλο αυτό το πράγμα. Θα μαζευτούν οι Αθηναίοι, θα μαζευτούν όλοι αυτοί που έχουν έρθει να χαζέψουν λίγο, αν αντέξουν να κάτσουν. Αναλόγως, δεν ξέρεις ποτέ. Επίσης θα μαζευτεί και σίγουρα πάρα πολύ συρφετός μετά τα μπαράκια. Τρεις η ώρα, ας πούμε, και σε κάποια νησιά που κλείνουν τρεις και τέσσερις η ώρα. Πού θα πας, στο πανηγύρι θα πας, πού θα πας. Θα έχουν μείνει λίγοι και καλοί. Γιατί είναι αυτό, έλα, σε λίγο θα φύγουμε. Γιατί κάποιοι άνθρωποι έχουν πάει και από τις 7. Το τρεις η ώρα είναι πολλές ώρες πια. Μπορείς να κάνεις μια βόλτα να ξαναγυρίσεις. Το φεύγουμε, τώρα φεύγουμε, ένα τελευταίο και φεύγουμε. Είναι 2 ώρες, οπωσδήποτε. 2 ώρες και παραπάνω. Επίσης είναι ο κόσμος που θα πάει διαφορετική ώρα, να έχει ανάψει το γλέντι, να έχει πιει τα ποτάκια του στο μπαράκι και στο γυρισμό. Όλοι κάτσα κάνω και μια γυροβολιά, ας πούμε, και περνάς ωραία. Επίσης, όσο χορεύεις, να ξέρετε, αυτό μαθαίνεται. Βελτιώνεται με την ώρα. Εν πάση περίπτωση, εγώ, ας πούμε, δεν ξέρω τέτοιους χορούς. Τι θεωρείτε, ότι στο 1 τέταρτο δεν θα τα έχω μάθει, θα κάνω και γυροβολιές? Το πρόβλημα είναι στάνταρ ότι πραγματικά οι φίλοι που μας είπαν ότι χάνει τα παπούτσια, θα χάσει τα παπούτσια σου. Ειδικά αν τα πετάξει κάποια στιγμή. Που συνήθως συμβαίνει αυτό, πετά τα παπούτσια, γιατί εδώ πέρα υπάρχουν σαντάλια, υπάρχουν σαγιονάρες, υπάρχουν τέτοια πράγματα. Δεν βολεύουν στις κλωτσιές. Αντίο παπούτσι. Πόσα πόδια κόβονται, να το συζητήσουμε και αυτό. Τι θα πατήσεις, την μπίχλα θα μαζέψεις. Αλλά κάπως δεν σε νοιάζει. Είναι σαν διονυσιακή γιορτή, παιδιά, αυτό το πράγμα. Έρχεσαι σε μια εφορία φοβερή. Δημιουργούνται και εντάσεις, δεν μπορούν να δημιουργούνται και τσακωμοί. Η απορία μου είναι μία, όλα τα άλλα τα ακούω. Δεν με ενδιαφέρει το mingle με χίλιους ανθρώπους, δεν με ενδιαφέρει η ζέστη, δεν με ενδιαφέρει ο χορός. Θα ρίξω και μια γυροβολιά. Στην υπερβολή του το λέω αυτό, δεν μου έχει συμβεί ποτέ. Δεν αντέχω το κλαρίνο. Τι να πω, είναι η αμαρτία μου, ρε παιδιά. Αυτά τα γλέντια είναι λίγο για μένα, λίγο περίεργα, αλλά έτσι για το όπα θα περάσω τη βόλτα μου. Θα το τιμήσω το πανηγύρι από τη στιγμή που είναι σε κάποιο μέρος που είμαι. Πώς σας φαίνομαι? Εντάξει, ήπια το αντιμετωπίζω, ήπια. Μικρό διάλειμμα και επιστρέφω.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Υπάρχει περίπτωση ο τραφικός να έρθει σπίτι, ακόμα και για ένα κουμπάκι να κάνει ένα έτσι.
3: Ξέρω τι θα πει και να μην δείξει μεσογλουτία πτυχή.
2: Καλά αυτό,
4: εντάξει. Όχι, να μην πάρει 70.
2: Μπράβο, να μην φύγει κάτω από 70.
3: Όχι, και συμβουλή να δώσει μόνο.
4: Δεν είναι έτσι. Εμένα έρχονται και μου δίνουν συμβουλές, ας πούμε, γιατί δεν μου παίρνουν χρήματα.
3: Εσύ είσαι Κατερίνα Γαραβάτου.
4: Τι σχέση έχει αυτό?
3: Έρχεται άλλο, σε βλέπει εκεί πέρα λαμπερή, όμορφη. Α, λέει εντάξει, Κατερίνα μα. Αν έρθει και εμένα θα μου πει για να μου 50 ευρώ
2: αγόρι. Ο υδραυλικό που σου στείλε εγώ δεν σου πήρε λεφτά.
3: Του πέρα να βάλει σε ένα. Βάλτε μας τον κύριο Χρήστο.
2: Γιατί όλα πήρε μια εκατομμυριτάρα μένα μετά.
3: Γι' αυτό ήταν και της Κατερίνας μέσα. Ήταν και της Κατερίνας μέσα.
4: Ξέχασα να τα βάλω, ρε Χρήστο, sorry.
2: Λέω τι έγινε, ρε. Πώς ακρίβεινε. Τώρα κατάλαβα, μάλιστα.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Δρόμος 89,8.
6: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη?
7: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
4: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
8: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
9: Στείλε SMS στο 54301.
10: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
11: Όλο πιο πάνω.
12: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις
6: για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
13: Μόλις το τραγούδι τελειώσει,
14: η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
15: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
16: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
17: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
6: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
18: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
19: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
20: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
21: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
22: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
21: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
22: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
21: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
22: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
24: Τι?
23: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
24: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
25: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
26: Τζοχάνα, για λέει.

0: Λόγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
3: Ιουλία Καλυμάνη, νέα επιτυχία από τη Heaven Music.
0: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practicat. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfis και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practicat. Αλλάζει το σπίτι.
4: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού, η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
5: Σε αυτή την πολυκατοικία ησυχία έχουμε μόνο όταν λείπουν όλοι στη λαϊκή. Εδώ είμαστε και πάλι για να δω τα μηνύματα. Τι λέτε τα ρε παιδιά? Κανείς δεν έχει πει δεν μου αρέσει το πανηγύρι μέχρι στιγμής, ε. Είμαι μόνη, μοναξιά. Δημήτρης. Ο αδερφός μου στις 9 το βράδυ έλεγε: εγώ δεν χορεύω καλά, ντρέπομαι, και στις 2 το πρωί έσαιρνε το χορό. Α, ναι, είδατε, μαθαίνεται ο χορός, μαθαίνεται. Βαγγέλης. Ένας μύθος που ακούω χρόνια είναι ότι το αλκοόλ στα πανηγύρια είναι κακής ποιότητας. Α, εγώ πάντως δεν έχω παράπονο. Το κρασί του χωριού μας είναι σαφώς καλύτερο από αυτό που είναι στον μπαρ της γειτονιάς. Αλήθεια, ε. Εγώ, ας πούμε, παιδιά, θα σας πω ότι. Θα το πω και αυτό, χάνω, δεν έχω πει και τίποτα θετικό. Δεν πίνω, δεν μπορώ να πιω από το πανηγύρι κρασί. Δεν μπορώ το χύμα κρασί, αλλά δεν το μπορώ ούτε στη ταβέρνα. Δηλαδή, δεν μπορώ, κάτι έχει που με πειράσει το στομάχι. Τι να πω, ρε παιδιά, όλα σε μένα. Ναι, δεν πίνω. Δεν πίνω, θα πάρω μία σουρωτή να πιω εκεί. Εμιλία, ο μύθος είναι ότι όποιο κρασί και αν πιει σε πανηγύρι δεν σε πιάνει hangover γιατί είναι φυσικό χωρίς χημικά. Άντε! Να σας πω ότι μετά από το πανηγύρι νιώθω σαν να με είχε πατήσει ήδη η μπάντα με το όργανα. Μπράβο, ευχαριστώ. Για να μην... Όχι, πραγματικά. Είναι σαν να έχεις φάει δύο στο κεφάλι τηγανιές. Όχι οπωσδήποτε απαραίτητα. Εγώ το παθαίνω αυτό, αλλά εγώ το παθαίνω με το χύμα κρασί. Είμαι τέτοια εγώ.

0: Έλα παιδιά, σειρά σας. Μπείτε ψηφίστε, πείτε, απαντήστε στα social media. Για πείτε μας, πηγαίνετε σε πανηγύρια το καλοκαίρι? Είστε εσείς για τα πανηγύρια ή μόνο εμείς είμαστε? Παιδιά, τι να πω. Εγώ πιστεύω ότι ένα χάζι θα το κάνουμε στο πανηγύρι. Αλλά τον αντιθώ. Γιατί κάποιοι το κάνουν. Δίνονται, βάζουν τα καλά τους και πάνε στο πανηγύρι. Να στηθώ εκεί, να τρέξω να πιάσω το τραπέζι, να σύρω το χορό, να κάτσω από τις 7 το απόγευμα, άντε 8, άντε 10, μέχρι τις 5. Όχι. Όχι, Παναγία μου, Χριστέ μου, δεν μπορώ. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα. Και μπράβο στα νέα παιδιά που πηγαίνουν και λιγάκι με τη μουσική να ακούνε κι άλλα είδη. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ μόδα. Ότι πρέπει να πας για να ανεβάσεις το story. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση, αλλά πιστεύω ότι η πλειοψηφία δεν θα αντέξει, ρε παιδάκι μου. Πόσο να αντέξει ένας άνθρωπος που δεν ακούει αυτή τη μουσική να ανεβάσει ένα story? Όχι. Θα προχωρήσω στα μπαρ και θα έρθετε να με βρείτε μετά. Ραντεβού στο μπαράκι, στη δεύτερη γωνία αριστερά που δεν θα ακούγεται η μουσική. Δεν ξέρω αν σας έκανα την καρδιά περιβόλη. Όχι, ξέρετε, περιορέξιος κολοκυθόπιτα, ρε παιδιά, αλλά δεν θα έπρεπε να αναφερθούμε στα πανηγύρια. Γίνεται χαμός με το πανηγύρι. Να πάτε. Να πηγαίνετε, παιδιά. Να πηγαίνετε. Υπάρχει αυτό. Μ' αρέσει που υπάρχουν τέτοια παράδοση, ας πούμε, τέτοια χούγια. Μ' αρέσουν αυτά. Μ' αρέσουν. Κάτι μου κάνουν έτσι εξοχή. Μου κάνουν χωριό που μ' αρέσει αυτό. Είμαι Μαρία Σολόμου, παιδιά. Είμαι για τα πανηγύρια, αλλά με άλλη μουσική. Εγώ. Τι θα κάνετε σήμερα? Να προετοιμαστείτε κατάλληλα. Να προετοιμαστούμε όλοι για το 15 Αύγουστο να τον σύρουμε το χορό. Κάτι πρέπει να κάνουμε, εν πάση περιπτώσει. Είπαμε πια, οι καθημερινές είναι όχι Σαββατοκύριακο απλά. Δεν είναι καθημερινές. Η Τρίτη δεν είναι Τριτιάτικο. Είναι μια ωραία Τρίτη. Βγείτε. Ζέστη. Δείτε ταινία. Πάτε να δείτε την Οδύσσια, παρακαλώ πολύ. Εγώ εδώ θα είμαι αύριο. Ένα το πω με αυτό. 4 η ώρα έχουμε, ανανεώνουμε τα ραντεβού μας εδώ στο δρόμο 89,8. Με άλλη μια καλοκαιρινή ιστορία. Καλοκαιρινό θέμα θα σας βάλω και αύριο, να ξέρετε. Έτσι. Ό,τι μπορώ από καλοκαίρι θα το πετάω τώρα. Σας φιλώ πολύ. Καλό υπόλοιπο. Ραντεβού αύριο εδώ στο δρόμο. Οπωσδήποτε.
1: Και τώρα, και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Έχεις το βράδυ. Αργήσες και με.
1: Νούμερο 4.

0: Δρόμος. 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social, σκρολάρεις.
3: Ή όχι καλέ, διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
2: Εσύ, ειδική αγωγή?
3: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
2: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
3: Μπες, philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
2: Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
3: Your University. Your choice!
4: Ο δρόμος 89,8 δίνει την ευκαιρία σε δύο τυχερούς να ζήσουν ένα ξέχαστο διήμερο στο Λουτράκι.
5: Διανυκτέρευση στο παραθαλάσσιο ξενοδοχείο 5 αστέρων Wyndham Λουτράκι Poseidon Resort, δείπνο για δύο στο Ουζερί Λιμανάκι, κοκτέιλ στο Lou All Day Bar και μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας στο Λουτράκι Thermal Spa.
4: Αν θες να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, στείλε SMS στο 54301 δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Λουτράκι.
5: Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά την Παρασκευή 24 Ιουλίου στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
8: Green.
7: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026.
5: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Πέτρας. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε, live, μαζί του ο Ζαφ. Μια καλοκαιρινή βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις. Μιχάλης Χατζηγιάννης live στο Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος 89,8.
0: Και τώρα.
9: Και τώρα.
10: Are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
11: Γεια σας και χαρά σας, τι κάνετε, πως είστε, βρε παιδιά ωραία εκεί έξω. Σήμερα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 21 χρόνια, πολλά σε εσάς που γιορτάζετε, να είστε ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Είμαστε φυσικά ανάσα μετά τις 7 το απόγευμα στο δρόμο 89,8, πάντα εμείς εδώ. Και μέχρι και τις 10 θα σας λέω λόγια στο μικρόφωνο, η Μιράνια Τραγόμαλου και www.dromosfm.gr για τα δικά σας μηνύματα, σε όποιο σημείο του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο και αν είστε.

0: Δρόμος 89,8.
1: Στο τηλέφωνο φοβάμαι να σε πάρει να σου πει.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Στις Τρίτες έχουμε καθιερώσει το τραγούδι του Άκη, έτσι θα το πούμε, είναι η επιλογή του Άκη, μη με κοιτάς με το φρύδι σηκωμένο, ετοιμάσου, συμμορφώσου, κάνε τις γαργάρες σου, γιατί ο κόσμος, το κοινό σου σε ζητάει. Να μου πείτε τα τραγούδια που σας αρέσουν μέχρι και τις 10, το τραγούδι που θέλετε να ακούσουμε από τον Άκη Τσόκο.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Γρήγορα, γρήγορα θα πάμε στην αυλή για να δούμε τι γίνεται και τι παίζει. Γρήγορα, γρήγορα θα επιστρέψουμε.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Έχω να σας πω ότι ένα απλό λάθος στην εγκατάσταση ενός μετρητή νερού κόστησε ακριβά σε μια συνταξιούχο. Εγκατέστησε το μετρητή νερού ανάποδα.
3: Ανάποδα εννοείς το πάνω ανάποδα. Κάτω, μπράβο. Το μέσα έξω, το δεξιά αριστερά. Τα λέω εγώ ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν τις δουλειές
2: που τους αναλογούν. Βέβαια.
3: Ας το μετρητή. Γιάννη, χάλα στο καζανάκι. Και τι να κάνω είναι η απάντηση. Να έρθει να το φτιάξω υδραυλικό.
2: 70 ευρώ.
3: Φαντάζομαι και εγώ θα δώσω 70 ευρώ.
4: Μέχρι εκεί θα φτάσουμε.
3: Για να το βάλω ανάποδο το καζανάκι και αντί να πάει το νερό από τη μία, πάει από την άλλη. Χρήστο,
2: πάει προς τα κάτω.
3: Πάει προς τα κάτω, φαντάζεσαι. Δεν είναι πράγματα να παίζεις αυτά, φίλε.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
1: Δρόμος 89,8.
6: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8. Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεται. Βάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
8: Τι?
7: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
8: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
1: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt. Για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
10: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700 ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: ωραία που μου τα λέτε, βρε παιδιά. Τι ωραία μηνύματα είναι αυτά. Ό,τι θέλετε μεταφέρω στον αέρα, ό,τι θέλετε μένει μεταξύ μας, στην αμφίδρομο επικοινωνία μας. Να σας πω όμως ότι μπορείτε να μπείτε στο κοσμοτέ.gr για να μάθετε τα πάντα για το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, που μπορείς να έχεις ίντερνετ ακόμα και αν δεν έχει περάσει η οπτική ίνα από την περιοχή σου. Μπορείς να έχεις 300 Mbps ταχύτητες, απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους και δωρεάν εξοπλισμό.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
1: Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
4: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
5: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
4: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
5: Μαζί της η Μαρζό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μη λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
6: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
5: Ιουλία Καλυμάνη. Νέα επιτυχία από τη Heaven Music.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
8: Καλημέρα, Κατερίνα.
7: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
9: Ο Χρήστος.
8: Ο Γιάννης.
7: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
9: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
7: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές. Εγώ τι είμαι, τράπεζα?
8: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας. Οπότε τεχνικά ναι.
7: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
9: Δηλαδή,
7: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
8: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
7: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
8: Μόνο
7: στο δρόμο
9: 89,8.
10: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
11: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: Ένα ζευγάρα. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
2: Είμαι έτοιμη. Αυτή τι θέλω. Είναι μοιραράκι.
3: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
4: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάζω.
5: Cash or Trash.
1: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
5: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
6: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
7: Φαίνεται, ε.
6: Λιγάκι.
7: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
6: Τι να με νοιάζει?
7: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
6: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
8: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
9: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
10: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
11: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
12: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
13: Στείλε SMS στο 54301.
14: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
15: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις
16: για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
17: Μόλις το τραγούδι τελειώσει,
18: η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
19: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
20: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
21: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
22: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
23: Μόνο στον δρόμο.
24: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
25: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
24: Όλες τις επιτυχίες.
26: Και μας αρέσει.
24: Όλες τις επιτυχίες.
25: Δρόμος 89,8.
24: Δεν πέσετε.

0: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
1: Επιστροφή δεύτερη ώρα για απόψε στην ανάσα μετά τις 8 στο δρόμο 89,8 και σε όποιο σημείο του γαλαξία, του σύμπαντος, του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο και αν είστε, www.dromosfm.gr. Είμαι η Μιράνια Τραγόμαλου και σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.

Αχ, παιδιά, δεν ξέρω τι λέτε εσείς, αλλά εγώ αυτό το διάστημα δεν θέλω πολλές κουβέντες. Θέλω ανάλαφρες κουβέντες. Γι' αυτό και δεν σας ζαλίζω με όλα αυτά που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας, στριμώχνουν το μυαλό μας. Είναι, ρε παιδί μου, πράγματα τα οποία λες, μα δεν θα σταματήσει ποτέ. Δεν θα ακούσω κάτι ευχάριστο. Δεν θα ακούσω κάτι που να μην έχει αναμπουμπούλα, που λένε και στο χωριό μου. Εγώ λοιπόν θα το κρατήσω έξω από τη δική μας επικοινωνία αυτές τις μέρες και θα το κάνω με συνειδητά, πολύ συνειδητά όμως.

στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Βούρου στην αυλή, για γρήγορο ίντερνετ όμως στο σπίτι, Cosmote 5G Wi-Fi. Μπαίνεις στο cosmote.gr, μαθαίνεις τα περισσότερα για το πώς θα μπεις και εσύ στον κόσμο του πιο γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του Cosmote 5G, του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Υπάρχει περίπτωση ο αντιγραφικός να έρθει σπίτι, ακόμα και για ένα κουμπάκι να κάνει, ένα έτσι τάκ.
3: Ξέρω θα πεις και να μην δείξει μεσογλουτιαία πτυχή.
2: Καλά αυτό,
4: όχι, τάξει. Να μην πάρει 70.
2: Μπράβο, να μην πάρει κάτω από 70.
3: Όχι, και συμβουλή να δώσει μόνο.
4: Δεν είναι έτσι. Εμένα έρχονται και μου δίνουν συμβουλές, ας πούμε, γιατί δεν μου παίρνουν χρήματα.
3: Εσύ είσαι Κατερίνα Γαραβάτου.
4: Τι σχέση έχει αυτό.
3: Έρχεται άλλο, σε βλέπει εκεί πέρα λαμπερή, όμορφη. Α, λέει εντάξει Κατερίνα μα. Αν έρχεται δει εμένα θα μου πει για να μου 50 ευρώ αγόρι.
2: Ο υδραυλικός που σου στείλε εγώ δεν σου πήρε λεφτά.
3: Του πέρα να βάλει εσένα μετά. Βάλτε μας τον κύριο Χρήστο.
2: Γιατί όλα πήρε μια εκατομμυρτάρα μένα μετά.
3: Γι' αυτό. Ήταν και της Κατερίνας μέσα. Ήταν και της Κατερίνας μέσα.
4: Ξέχασα να τα βάλω, ρε Χρήστο, sorry.
2: Λέω τι έγινε, ρε. Πώς ακρίβεινε. Τώρα κατάλαβα, μάλιστα.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Ο δρόμος 89,8 δίνει την ευκαιρία σε δύο τυχερούς να ζήσουν ένα ξέχαστο διήμερο στο Λουτράκι. Διανυκτέρευση στο παραθαλάσσιο ξενοδοχείο 5 αστέρων Wyndham Λουτράκι Poseidon Resort, δείπνο για δύο στο ουζερί λιμανάκι, κοκτέιλ στο Lou All Day Bar και μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας στο Λουτράκι Thermal Spa. Αν θες να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, στείλε SMS στο 54301 δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Λουτράκι. Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά την Παρασκευή 24 Ιουλίου στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
6: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρέσει ως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσει τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
7: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
8: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
7: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
8: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
9: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
10: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
11: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
12: Η Ιουλία Καλυμάνη, νέα επιτυχία από τη Heaven Music.
13: Νόμος και τάξη, οργανωμένο έγκλημα. Νέα επεισόδια.
14: I want answers for my children.
13: Δευτέρα έως Πέμπτη, στη 1:15 το βράδυ, στο Star.
15: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
0: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
16: 6 ώρα, παιδιά, εδώ στο δρόμο 89,8, γιατί θέλουμε περισσότερο καλοκαίρι. Και αν θες περισσότερο καλοκαίρι, θες η Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και οικονομικά από τη Ραφίνα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις, στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20 το μεσημέρι, προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της E-Jet. Για άνδρος, μόλις 28 ευρώ σε μία ώρα και 28 ευρώ για τίνο σε 2 ώρες. Μήκο να πάρω Νάξο γρήγορα και το αυτοκίνητό σου ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο Τίνο Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με ξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σι Τζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.

0: όταν σου λέω εγώ ότι συμβαίνουν ωραία πράγματα και γύρω μας και δίπλα μας και μέσα μας και λοιπά και λοιπά, θέλω να με πιστεύεις. Αρκεί να το πιστέψεις και να βγεις από το τρυπάκι του «δεν συμβαίνει τίποτα καλό» και πω πω τι μου συμβαίνει εμένα και όφου και άχου και δεν μπορώ και δεν κάνω. Βγες από αυτό το τρυπάκι, βγες από αυτή τη διάθεση. Μπες στην άλλη την καλή διάθεση ότι κάτι καλό θα συμβεί, ρε παιδί μου, δεν μπορεί. Ακόμα και αν τα πράγματα δεν πάνε όπως θέλουμε, δεν θα είναι η πρώτη φορά στη ζωή μας, θα θυμηθούμε ότι πόσα και πόσες φορές έχουμε ξεπεράσει καταστάσεις και γεγονότα και θα πούμε ότι okay, θα κάνουμε εμείς την προσπάθειά μας για να πάμε στο επόμενο στάδιο, στο επόμενο βήμα και με έναν τρόπο θα έρθει το καλό, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έρθει.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: 89,8. Δεν πέσετε.
1: Και αντιστροφά ο χρόνος μετράει.
2: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026.
3: Θέλω ξανά να...
2: Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι live. Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μαζί του ο ΖΑΦ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τάφινα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
3: Καλημέρα, Κατερίνα.
2: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιο το αποφάσισε?
4: Ο Χρήστος.
3: Ο Γιάννης.
2: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
4: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
2: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές. Εγώ τι είμαι, τράπεζα?
3: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας. Οπότε τεχνικά ναι.
2: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
4: Δηλαδή,
2: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
3: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
2: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
3: Μόνο
2: στο δρόμο
4: 89,8.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
5: Επιστροφή τρίτη ώρα για απόψε στην ανάσα μετά τις 9 στο δρόμο 89,8 και όλοι μαζί είμαστε εδώ και θα είμαστε μέχρι και τις 10. Εσείς βέβαια σε όποια φάση και κατάσταση και αν είστε, www.dromosfm.gr. Η Μιράνια Τραγόμαλου, συνεχίζω να σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.

τέτοια τύχη. Έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου, μήπως βρω κάτι γαμπτό. Αλλά που τέτοια τύχη, έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

0: παίζει. Μπορώ να πω γλυκά, σε είχα ερωτευτεί.
1: Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Και αυτό που περιμένατε νομίζω ότι είναι η στιγμή και η ώρα να έρθει. Έχει γουρλώσει τα μάτια, τον έπιασα εξαπίνης, δεν ξέρει τι να κάνει, πώς να το διαχειριστεί. Το τραγούδι που θα ακούσουμε σήμερα από τον έναν μοναδικό, ανεπανάληπτο, ασυναγώνιστο, ταλαντούχο Άκη Τσόκο είναι το
1: Incomplete.
0: Σώπα μωρέ τώρα.
1: Έλα, έχουμε ξένα σήμερα.
0: Έλα τώρα.
1: Είναι χαμός.
0: 3, 2, 1, πάμε.

0: I pray for this heart to be unbroken, but without you all I'm going to be is incomplete.
1: Εντάξει. Ναι. Αυτά είναι. Σήμερα ήταν έκπληξη, δεν το περίμενα. Συγχαρητήρια, Κυριακή.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Ήσασταν
0: εξαιρετικός. Μπορώ και καλύτερα.
1: Καλά, είναι 100% βέβαιο ότι μπορείς και καλύτερα και είναι και 100% της ακαπέλα. Είσαι με μικρόφωνο που δεν φτιάχνει φωνή. Θα σε πάω στο στούντιο και να πάθουνε πλάκα όλοι. Ακούτε εκεί έξω. Εδώ σας λέω το έχω εγώ το αστέρι. Μην κάνετε πως δεν ακούτε.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σα. Είμαι ο Νίκο Οικονομόπουλο.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνο Αργυρό.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργο Σαμπάνη.
7: Γεια σα, είμαι ο Αντώνη Ρέμο.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμο 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Και με αυτά τα ωραία, τα πολύ γλυκά σας τα μηνύματα, θα σας πω ότι η COSMOTE 5G Wi-Fi, για να τα έχετε όλα λυμένα και φυσικά να έχετε δίπλα σας, στο σπίτι σας, το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής στη χώρα. Μπαίνεις στο COSMOTE.gr και τα μαθαίνεις όλα.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Έχω να σας πω ότι ένα απλό λάθος στην εγκατάσταση ενός μετρητή νερού κόστησε ακριβά σε μια συνταξιούχο. Εγκατέστησε το μετρητή νερού ανάποδα.
2: Ανάποδα εννοείς το πάνω ανάποδα. Κάτω, μπράβο. Το μέσα έξω, το δεξιά αριστερά. Τα λέω εγώ ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν τις δουλειές
1: που τους αναλογούν. Βέβαια.
2: Ας το μετρητή. Γιάννη, χάλα στο καζανάκι. Και τι να κάνω είναι η απάντηση. Να έρθει να το φτιάξει ο υδραυλικός.
1: 70 ευρώ.
2: Φαντάσου μέχρι και εγώ θα δώσω 70 ευρώ.
3: Μέχρι και θα φτάσουμε.
2: Για να το βάλω ανάποδα το καζανάκι και αντί να πάει το νερό από τη μία, πάει από την άλλη. Χρήστο,
1: πάει
2: προς τα κάτω, φαντάζεσαι. Δεν είναι πράγματα να παίζεις αυτά, φίλε.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Σαββατούρ 2026. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Πέτρας. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε, live, μαζί του ο Ζαφ. Μια καλοκαιρινή βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις. Μιχάλης Χατζηγιάννης live στο Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τάφινα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Με αυτά και μετά αλλαγήξαμε τελική ευθεία για απόψε. Δεν έχει άλλο. Εσείς, ό,τι και αν κάνετε σωστό ή λάθος, φροντίστε να το κάνετε με πολύ πάθος. Έχουμε ραντεβού για αύριο στην Ανάσα μετά τις 7. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου και μαζί μας είναι το μοναδικό αστέρι. Γεια σου, Άκη Τσόκο.
1: Γεια σας.
0: Τα λέμε αύριο, παιδιά. Φιλί μεγάλο. Γεια.
2: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
3: Έχες το βράδυ, είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με.
2: Νούμερο 4.

0: 89,8.
1: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
1: Μαζί της η Μαρσό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μη λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
2: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.
3: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ονιά στο Παγκράτη.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
1: Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
4: Υπάρχει περίπτωση ο δυναμικός να έρθει σπίτι, ακόμα και για ένα κουμπάκι να κάνει ένα έτσι.
5: Ξέρω, θα πει και να μην δείξει μεσογλουτία πτυχή.
4: Καλά, αυτό
6: εντάξει. Όχι, να μην πάρει 70.
4: Μπράβο, να φύγει κάτω από 70.
5: Όχι, και συμβουλή να δώσει μόνο.
6: Δεν είναι έτσι. Εμένα έρχονται και μου δίνουν συμβουλές, ας πούμε, γιατί δεν μου παίρνουν χρήματα.
5: Εσύ είσαι Κατερίνα Καραβάτου.
6: Τι σχέση έχει αυτό.
5: Έρχεται άλλο, σε βλέπει εκεί πέρα λαμπερή, όμορφη. Α, είναι εντάξει, Κατερίνα μα. Άμα έρθει και δει εμένα, θα μου πει. Για να μου 50 ευρώ αγώ.
4: Ο υδραυλικό που σου στείλε εγώ δεν σου πήρε λεφτά.
5: Του πέρα να βάλει σε Βάλτε μας τον κύριο Χρήστο.
4: Γιατί πήρε μια εκατομπεριντάρα μένα μετά.
5: Γι' αυτό. Ήταν και της Κατερίνας μέσα. Ήταν και της Κατερίνας μέσα.
6: Ξέχασα να τα βάλω, ρε Χρήστο, sorry.
4: Λέω τι έγινε, ρε. Πόσο ακρίβεινε. Τώρα κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
7: Ο δρόμος 89,8 δίνει την ευκαιρία σε δύο τυχερούς να ζήσουν ένα ξέχαστο διήμερο στο Λουτράκι. Διανυκτέρευση στο παραθαλάσσιο ξενοδοχείο 5 αστέρων Wyndham Λουτράκι Poseidon Resort, δείπνο για δύο στο Ουζερί Λιμανάκι, κοκτέιλ στο Lou All Day Bar και μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας στο Λουτράκι Thermal Spa. Αν θες να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, στείλε SMS στο 54301 δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Λουτράκι. Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά την Παρασκευή 24 Ιουλίου στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
8: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
9: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
8: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
9: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
8: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
9: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
8: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
10: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
8: Σιγά μη τάφινα.
10: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Η πολυκατοικία της Μαρίας.
2: Παιδιά, κοιτάξτε τώρα, υπάρχει και η πλευρά του μη μαστιγωνόμαστε. Είναι καλοκαίρι. Να, μια δικαιολογία κι αυτή. Όπως είναι καλοκαίρι, μην τρως, υπάρχει και το είναι καλοκαίρι, θα φάμε. Είναι αλλιώς τα πράγματα, παιδιά, το καλοκαίρι. Είναι πιο χαλαρά. Δηλαδή, θα πας διακοπές με τους φίλους σου, με την οικογένειά σου κτλ. Θα μετράς μπουκές. Θα πεις, όχι, δεν θα το φάω, το παγωτό εγώ. Και όλοι τρώνε. Και πας βόλτα στην παραλία. Κλασική βόλτα, ρε παιδιά, στην παραλία μετά από το φαγητό για να χωνέψεις τρώγοντας ένα παγωτό. Γιατί να μην το φας το παγωτό? Γιατί, ξέρω εγώ, δεν έχω χάσει τα κιλά ακριβώς που θέλω. Γιατί άσε, ας μην είναι, εκτός είναι τα αγαπημένα σου το παγωτό. Γιατί κάποιοι άνθρωποι μετράνε παγωτά. Δεν ξέρω αν θυμάστε την εποχή που μετράγαμε παγωτά. Καλοκαίρι, παγωτά και μπάνια. Τώρα, θερμίδες μετράμε, ας πούμε, και κιλά.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Με τη Μαρία Σολομού. Καθημερινά στις 4 το απόγευμα. Στον δρόμο. 89,8.
3: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Πέτρας. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε, live, μαζί του ο Ζαφ. Μια καλοκαιρινή βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις. Μιχάλης Χατζηγιάννης live στο Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος 89,8.
4: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
5: Καλημέρα, Κατερίνα.
4: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
5: Ο Χρήστος.
6: Ο Γιάννης.
4: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
5: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
4: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
6: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά ναι.
4: Ξέρετε κάτι, εντάξει, θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι, τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
5: Δηλαδή?
4: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά, γιατί εγώ πληρώνω.
6: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
4: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
6: Μόνο
4: στο δρόμο
5: 89,8.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: εμένα.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Ότι θα υπάρχεις για μας. Είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα...
1: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Έχω να σας πω ότι ένα απλό λάθος στην εγκατάσταση ενός μετρητή νερού κόστησε ακριβά σε μια συνταξιούχο. Εγκατέστησε το μετρητή νερού ανάποδα.
2: Ανάποδα εννοείς το πάνω ανάποδα. Κάτω, μπράβο. Το μέσα έξω, το δεξιά αριστερά. Τα λέω εγώ ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν τις δουλειές
1: που τους αναλογούν. Βέβαια.
2: Ας το μετρητή.
1: Άστο.
2: Γιάννη, χάλα στο καζανάκι. Και τι να κάνω είναι η απάντηση. Να έρθει να το φτιάξει ο υδραυλικός.
1: 70 ευρώ.
2: Φαντάζομαι και εγώ θα δώσω 70 ευρώ.
3: Μέχρι εκεί θα φτάσουμε.
2: Για να το βάλω ανάποδο το καζανάκι και αντί να πάει το νερό από τη μία, πάει από την άλλη. Χρήστο, πάει προς τα κάτω, φαντάζεσαι. Δεν είναι πράγματα να παίζεις αυτά, φίλε.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Άκουσε το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
5: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
6: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
7: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
8: Στείλε SMS στο 54301.
9: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
10: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
4: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
11: Μόλις το τραγούδι τελειώσει.
7: Η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
8: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
9: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
10: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
4: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
3: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
2: Μαζί της η Μαρζό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μην λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
4: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.

μπορείς να συγχωρείς, τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χ σε

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα...
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Η πολυκατοικία της Μαρίας.
3: Κοιτάξτε τώρα, στις καλοκαιρινές διακοπές συνήθως ξεκινάς από ένα βασικό πυρήνα. Εσύ και η κολλητή η Φερρυππίν. Και μετά, αναλόγως πόσο είναι η κολλητή, είναι 2-3 άτομα. Δεν είπε παραπάνω, η αυτοκόλλητη. Και μετά αρχίζεις και προσθέτεις. Λες να έρθει και ο Κώστας, να έρθει ο Γιάννης, να έρθει η Μαρία. Κάπως έτσι, χωρίς να το καταλάβεις, η παρέα αυτή μπορεί να γίνει, ξέρω εγώ, 15 άτομα. Προσέξτε τώρα, δεν είναι απλά τα πράγματα. Μην το κάνουμε σαν να είναι κάτι απλό. Δεν πρέπει να ταιριάζουν όλοι μεταξύ τους. Δεν μπορεί ο καθένας να φέρει από αριστερά-δεξιά έναν άσχετο. Πιστέψτε με, έχουν συμβεί τέτοια λάθη. Μην τα ξανακάνουμε.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
1: Με τη Μαρία Σολόμου.
0: Καθημερινά στις 4 το απόγευμα, στον δρόμο. 89,8.
4: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
5: Καλημέρα, Κατερίνα.
4: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
6: Ο Χρήστος.
5: Ο Γιάννης.
4: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
6: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
4: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
5: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά ναι.
4: Ξέρετε κάτι, εντάξει, θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι, τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
6: Δηλαδή?
4: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
5: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
4: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
5: Μόνο
4: στο δρόμο
6: 89,8.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8.
1: Δρόμος.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8. Έλα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you been romance.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

τους λόγους μες στο χάρτη, σε μια πόλη σκοτεινή, και δεν σε βρίσκει η αγάπη, κι αφού αντέχει

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.